0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: I will fly, leave this solitude far behind. Hold you eternally.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουά

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος ο τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής ρευστότητας.

0: Bird News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Μπαγιέ Καλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μάσουντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία είχε εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπόελεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Έρθω.

0: Πόσο κάνει, ρε παιδί μου, πόσο πάει.
1: Τώρα έχω
0: πόσο πάει, πόσο κάνει.
1: Όσο θέλω δεν πάει πάντως.
0: Δηλαδή.
1: Πόσο κάνει.
0: Κάτσε να βάλω γυαλιά. Κάτσε να βάλω γυαλιά. Πόσο πάει.
1: Γυαλιά και πες.
0: Πρόσεχε όμως τι θα πεις, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα για την Αντιμετώπιση της Ρητορικής Μίσους. Να μ' αγαπάς. Και να αγαπάς και το ακροατήριο. Πρόσεχε πώς μιλάς.
1: Δεν πρόκειται να
0: μην σου ξεφύγει καμιά παλιοκουβέντα.
1: Μίσους για το πόσο κάνει. Δεν μ' αρέσει έτσι κι αλλιώς η ρητορική μίσους.
0: Πόσο κάνει, μου είπες, όχι πόσο πάει.
1: Πόσο κάνει, είπαμε. Άμα ψάχνεις πόσο πάει, δεν θα πας πουθενά.
0: Δεν θα πάω πουθενά. Μάλιστα, θα το δούμε τώρα. Θα μπούμε μέσα να δούμε πόσο κάνει, πόσο πάει.
1: Και πόσο εύχριστο είναι, γιατί εχθές προσπάθησα να μπω. Είναι αλήθεια ότι αντιμετώπισα κάποια προβλήματα. Μπορεί να φταίει και το δικό μου.
0: Τι πρόβλημα αντιμετώπισες? Πήρες τηλέφωνο από Παστεριού να το πεις.
1: Έπεφτε το ίντερνετ.
0: Τι
1: αλλά
0: έπεφτε?
1: Μπορεί να έφτε και το δικό μου ίντερνετ.
0: Δηλαδή τώρα να σου πω, θα βάλεις ας πούμε τη λίστα χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας, χαρτί τουαλέτας, σαμπουάν, απορρυπαντικό πιάτων. Θα βάζεις
1: πελτές ντομάτας,
0: πελτές
1: μακαρόνια,
0: μακαρόνι και λοιπά στη λίστα. Μακαρόνι, ρύζι, ξίδι, μ' αρέσει το μπαλσάμικο εμένα. Και, λοιπά.
1: Και το ξύδι σκέτο είναι χρήσιμο ενίοτε.
0: Κολοκύθι, μπρόκολο, πορτοκάλι. Κάνω πορτοκάλι, καρπούζι τώρα είναι καλοκαίρι κλπ.
1: Εκτός αν δεν είναι σχημό.
0: Και θα το βάζεις στη λίστα. Έτσι δεν είναι, θα το βάζεις στη λίστα και θα σου βγάζει η λίστα του Αδαμόπουλος Μάρκετ, ας πούμε, είναι φθηνότερη ή η λίστα του Γεωργίου Μάρκετ. Κάπως έτσι θα γίνεται.
1: Θα σου κάνει και σύγκριση και με άλλες χώρες με τις τιμές άλλων χωρών.
0: Τέτοιο μεγαλείο. Δηλαδή θα βλέπω πώς αγοράζει ο Βέλγος ή ο Γάλλος ή ο Ρουμάνος ή ο Κύπριος. Ο Γερμανός όμως δεν μου δείχνει ο Γερμανός.
1: Δεν σου δείχνει, αλλά εγώ έχω και άλλη απορία. Αν αγοράζει φθηνότερα ο Βέλγος, φεύγει σε αεροπορικό εισιτήριο, πάω Βέλγιο, ψωνίζω.
0: Όχι, αυτό είναι για να καταλάβεις.
1: Για να ξέρουμε
0: ότι...
1: σε σχέση με αυτά που λένε ότι εδώ είναι ακριβότερα από όλη την Ευρώπη. Εδώ αγοράζουμε ακριβότερα.
0: Βέβαια ο Βέλγος βάζει κάτι παραπάνω στο παντελόνι. Θέλω να πω στα μισθά. Καλά, ο Γάλλος δεν συζητείται, μην συγκρίνουμε τώρα. Εδώ βάζει και ο Κύπριος. Αλλά λέμε τώρα. Γι' αυτό να έχεις εσύ μια καθαρή εικόνα του τι συμβαίνει, μην μπερδεύεσαι. Εν τω μεταξύ, να σου πω, από το πρωί βλέπω και ξαναβλέπω. Τι το πρωί, εδώ κάποιες ώρες, που δείχνουν τα sites. Ξέρεις, παρακολουθούμε το διαδίκτυο.
1: Ναι,
0: την
1: ναι.
0: ώρα που βάζει την υπογραφή, την τσίφρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Και δώσε πάλι την τσίφρα και ξαναδώσε τσίφρα.
1: Υπερπαραγωγή είναι η υπογραφή τώρα, δεν είναι μια μονογραφή.
0: Την έβαλε στο παλάτι μέσα, έτσι ο Ντόναλντ. Στο παλάτι.
1: Στις Βερσαλίες.
0: Ναι, στο παλάτι.
1: Βέβαια. Η Μπριζίτ τον παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή. Σου λέει κάτσε τώρα, μην γίνει κάτι και σταματήσει, τα σκίσει όλα και μπει δεν υπογράφω.
0: Να σου πω, στην Μπριζίτ δεν έσφυγε χτες το χέρι περίπου.
1: Δεν το άφηνε το χέρι.
0: Το έχει αυτό με τις χειραψίες, το έχει με τους Γάλλους. Κάνει κάτι τέτοια.
1: Αν δεν το κάνει στον Εμμανουέλ, το κάνει στην Μπριζίτ.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες, έβαλε υπογραφή ο Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε την τσίφρα, όχι την ηλεκτρονική, την κανονική τώρα. Τη μεγαλοπρεπή. Την πενάτη. Την πενάτη, πώς λέμε χεράτ. Πενάτη, την πενάτη. Για πες.
1: Όλες του τύπου υπογραφές έχουν πέσει σε σημείο να. Την Παρασκευή τι θα κάνουν. Κάτσε να γίνει συνάντηση, θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Εκεί στην Ελβετία.
0: Πάντως, εγώ διαβάζω τους έγκυρους, τους αναλυτάς δηλαδή.
1: Πάντα, ναι.
0: Ναι, οι οποίοι λένε ότι με τόσα που έχουμε δει και έχουμε ακούσει.
1: Ποτέ δεν
0: κράτα
1: ξέρεις.
0: Μικρό καλάθι, ακόμη και όταν βλέπεις την τσίφρα να πέφτει μπροστά σου. Δεν ξέρω, έτσι λένε οι αναλυτές. Έλληνες και ξένοι. Λοιπόν, πάντως είναι η αλήθεια ότι. Επειδή δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο της συμφωνίας.
1: Ναι,
0: ε?
1: Και τα 14 σημεία.
0: Και τα 14 points. Τα points.
1: Points.
0: Ή τα bullets.
1: Τα λέγανε εκεί στην Μεσσηνία points.
0: Points τα λένε, εννοείται. Στα χωριά μας. Λοιπόν, να πούμε ότι η συμφωνία προβλέπει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βέβαια, του Ιράν, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς.
1: Είχαμε συμφωνία χωρίς να είχαμε αυτό.
0: Και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μέσα σε 60 μέρες. Εδώ.
1: Εδώ.
0: Επίσης θα υπάρξει.
1: Σε 60 μέρες να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε.
0: Έτσι. Καλά τα λες. Δηλαδή κάτσε Αύγουστο ή κάτσε Σεπτέμβρη μου. Κάτσε Σεπτέμβρη μου,
1: να φάστε.
0: Ναι, επίσης, οι ΗΠΑ λέει δεσμεύονται σταδιακά θα καταργήσουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν και θα αποδεσμεύσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν.
1: Αρκετά δισεκατομμύρια.
0: Και το Ιράν επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
1: Ναι.
0: Και επίσης υπάρχει και ένα σχέδιο ανοικοδόμησης του Ιράν. Για τις ζημιές.
1: Το μεγάλο.
0: Που είναι 300 δισεκατομμύρια bucks, έτσι δεν λένε. Bucks, 300 δισεκατομμύρια bucks.
1: Και με σωστή προφορά. Ναι, ναι. Και οι ακροατές και οι ακροάτριες θα θυμούνται ότι από χθες η Δέσποινα Σιωπούλου μας είχε, πριν μπούμε στο στούντιο, είχε πει για αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων απορία.
0: Είναι τα λεφτά πολλά. Για πες την απορία.
1: Τα 300 δισεκατομμύρια ποιος τα βάζει?
0: Οι περιφερειακές, λέει, δυνάμεις. Έτσι διάβασα εγώ.
1: Οι περιφερειακές δυνάμεις.
0: Ξέρω εγώ, οι φίλοι και γνωστοί.
1: Μα έστειλε ένα λογαριασμό στο τέλος να βάλουμε χρήματα.
0: Οι φίλοι και γνωστοί.
1: Τα 300 δισεκατομμύρια να προσθέσουμε.
0: Αν θες την ειρήνη, θα πληρώσεις. Έτσι, τζάμπα. Ο τζάμπας πέθανε. Το είπαμε. Λοιπόν,
1: στο λέω. Ο τζάμπας 1, 2, 3 ή 4.
0: Όλοι τζάμπας. Όλοι τζαμπάδες. Να σου πω.
1: Γιατί εμείς θέλαμε τον πόλεμο να πληρώσουμε για την ειρήνη.
0: Αυτή η ιστορία πάντως με τους τζάμπες έχει μεγάλη πλάκα. Διότι μέσα στην αντιπαράθεση, ξέρεις, ξεφεύγουν και μερικά στη βιασύνη, ας πούμε, της πλειοδοσίας. Βγήκε ο άλλος, είπε ότι εμείς να με τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα δώσουμε στον κάθε πολίτη 80 ευρώ. Θα γλιτώνει, θα τα βάζει στο παντελόνι 80 ευρώ. Και η κάρτα κάνει 27.
1: Αυτό. Δεν το λέμε από προχθές.
0: Ναι, αυτό. Τι 80 ευρώ.
1: Επειδή ακούμε πολλά πια, πάρα πολλά. Και πρέπει και λίγο τώρα όλοι υποστηρίζουν κάποιον. Είναι ένθερμοι υποστηρικτές κάποιου κόμματος, κάποιου πολιτικού ηγέτη.
0: Ναι.
1: Είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι διανοούμενοι, είτε είναι πολιτικοί.
0: Κυρίως δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
0: Κυρίως δημοσιογράφοι.
1: Αλλά βρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγη προσοχή η υποστήριξη. Δεν μπορεί μονίμως να δίνεις περιεχόμενο στις σατυρικές εκπομπές.
0: Ναι.
1: Θέλει μια προσοχή, δηλαδή είναι να μην γίνει.
0: Και... είναι αλήθεια αυτό. Για την Τζοκόντα.
1: Άσε την Τζοκόντα.
0: Άσε την Τζοκόντα. Άσε την Τζοκόντα. Ναι, ο σοκολατάκι είναι. Αυτή δεν είναι που είναι σοκολατάκι.
1: Ναι,
0: υπάρχει και άλλη Τζοκόντα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ αυτή ξέρω. Στο σοκολατάκι.
1: Δεν το έχω τσεκάρει. Το σοκολατάκι με κοίταγε από ποια μεριά το.
0: Δεν ξέρω.
1: Να το φάω ήθελα.
0: Να το φάω κι εγώ.
1: Αν με κοίταγε η Τζοκόντα. Αλλά μετά την.
0: Εν τω μεταξύ, μου έλεγε ένα φίλο, πα στο Λούβρο, λέει, να δει την Τζοκόντα. Και βλέπει ένα τόσο δάπινακάκι. Και λε, μα αυτή είναι η Τζοκόντα.
1: Περιμένει να δει εσένα.
0: Μεγαλοπρεπή αυτοκρατορικό κλπ. Ναι.
1: Μικρό αλλά θαυματουργό.
0: Ναι, φάει το σοκολατάκι σου και ησύχασε. Τώρα, 5η 18.
1: Και μη σε νιάξει από που σε κοιτάει.
0: Έτσι.
1: Δεξιά ή αριστερά. Έλα, συγγνώμη.
0: 5η 18 Ιουνίου του 2026. Λεοντίου Εξεγίνηση Πατίου και Θεοδούλου Μάρτυρος. Μαρτύρης ήταν αυτή η καημένη. Και Λεοντίου Αθωνίτου. Σελήνη τριών ημερών, το επισημαίνω αυτό. Και σήμερα είναι και παγκόσμια μέρα. Εκτός από, όπως σου είπα, είναι Διεθνής Μέρα για την Αντιμετώπιση της Ρητορικής Μίσους,
1: ναι.
0: Είναι και παγκόσμια μέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ναι. Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 18. Δηλαδή, σκοπός του εορτασμού είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Καθώς τι προωθεί? Την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αυτό είναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Η επίτευξη, λέει, των στόχων της βιώσιμης γαστρονομίας συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας, στην αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών της κληρονομιάς, της πολυμορφίας.
1: Μάλιστα. Να τη γιορτάσουμε.
0: Να τη γιορτάσουμε.
1: Άμαστε καλά, να τη γιορτάσουμε κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Έχουμε και σύνοδο κορυφής σήμερα.
0: Ναι. Για πες.
1: Πώς το συνέδεσα με τη μη βιώσιμη γαστρονομία, με τη βιώσιμη γαστρονομία.
0: Για πες.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μπαίνουν ποσά στο τραπέζι. Θα δούμε ποιος θα είναι ο προγραμματισμός για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά τι θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης τώρα για να γίνουμε κατανοητοί, από πού τα χρήματα θα τα αφαιρέσουμε για να ενισχύσουμε κάποιους άλλους τομείς. Εντάξει, θα δοθεί μια μικρή μάχη εδώ, γιατί δεν είναι τυχαία η περίοδος που γίνεται αυτή η Σύνοδος Κορυφής. Μόλις έχει υπογραφεί η συμφωνία με τον πόλεμο στην Ουκρανία να είναι σε εξέλιξη, με τη συζήτηση γιατί γίνεται με τον τομέα της ενέργειας και της άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα τεθούν στο τραπέζι και θα συζητηθούν. Και να θυμίσω ότι υπήρχε και μια πρόταση για να ενισχυθούν ο τομέας της άμυνας και της ενέργειας, να αφαιρεθούν χρήματα από πολύ συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια, όπως ήταν η κοινή αγροτική πολιτική. Μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Όλα αυτά θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο
0: Από την κυβέρνηση λένε πως θέση της Ελλάδας που έχει διατυπώσει κατ' επανάληψη και δημοσίως ο Πρωθυπουργός είναι η φιλόδοξη, ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δηλαδή ποιος θα βάλει τα λεφτά είναι το θέμα.
1: Ποιος και πόσα,
0: Ναι. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού, οι υπάρχοντες αλλά και οι νέοι πόροι, ήδη πόροι και οι άλλες πηγές, πρέπει να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη χώρα μας, ας πούμε, προτεραιότητα παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Εντάξει, για άλλη μια φορά θα έχουμε μια κουβέντα για το ποιος θα βάλει τα λεφτά, πόσα θα βάλει, πού κλπ. Τώρα, επειδή λέμε για λεφτά, επιβεβαιώνεται ότι αυτό που λέμε όλες αυτές τις μέρες, ότι το πακέτο για τις κοινωνικές παροχές για το οποίο θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Διευθύνων Θεσσαλονίκης είναι ένα δις. Από την κυβέρνηση λένε μακάρι να είναι και λίγο παραπάνω. Λίγο.
1: Από
0: λίγο,
1: το υπερπλέον,
0: λίγο, ναι, λίγο.
1: Αυτό για να μην καλλιεργούν και προσδοκίες ότι το πακέτο μπορεί να φτάσει τα.
0: Και εκεί μέσα.
1: Δύο δις.
0: Και εκεί μέσα πρέπει να κινηθούν γενικώς οι προεκλογικές υποσχέσεις. Μάξε, δεν ξέρω. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Να μου πεις για τη συμφωνία του Τραμπ πάλι, γιατί δεν μου έχεις πει πολλά. Να σου πω. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Το καταλαβαίνω. Το θέμα της παγκόσμιας ειρήνης και της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να μην είναι κυρίαρχο, δηλαδή της εκεχηρίας.
1: Μάλιστα, όταν έχεις δύο μεγάλους πολέμους όπως αυτούς που είχαμε σε εξέλιξη, λέω είχαμε γιατί έχουμε τη συμφωνία.
0: Αλλά ρε παιδί μου, με αυτή την υπερανάλυση, εμένα με πιάνει μια νύστα, να σου πω. Δηλαδή κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει όλα αυτά τα οποία ακούμε και ξανακούμε τις τελευταίες 30 μέρες τουλάχιστον. Δηλαδή ανοίγουν τα στενά του Ορμούζα, όχι, κλείνουν, συγγνώμη, λάθος. Το πετρέλαιο πάνω, κάτω, δεξιά-αριστερά, είδα στο βενζινάδικο το πρωί, είναι στο 1,95.
1: Παρότι οι διεθνείς τιμές έχουν αποκλιμακωθεί αρκετά. Να δούμε πότε θα το δούμε στην τσέπη μας και στα βενζινάδικα.
0: Έστειλε προειδοποίηση πάντως η κυβέρνηση και το επισημαίνει και χθες το επισήμανε ότι είναι σε θέση, το είπε και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, να εγγυηθεί στους Έλληνες πολίτες την επαναφορά των τιμών στα προ-κρίσης επίπεδα, τώρα δηλαδή που πέφτουν οι τιμές, να περάσουν.
1: Ναι, αυτό είναι το στίχημα. Και αυτό είναι το στίχημα όχι μόνο στην Αγγλία που λέμε, αλλά και στα προϊόντα στα ράφια. Ναι. Γιατί η αύξηση των τιμών των καυσίμων ανέβασε τις τιμές στα ράφια. Μας έλεγαν τα μεταφορικά.
0: Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή η υπερανάλυση των δεδομένων με τα πηγενέλα κλπ. Κάπου σου προκαλεί μια εξάντληση.
1: Τι σημαίνει, τι γίνεται, τι έχουμε.
0: Και ανεβαίνει και η θερμοκρασία εντωμεταξύ. Να το ξέρει αυτό.
1: Κι άλλο.
0: Όχι, στους 32 σήμερα. Εντάξει, εδώ στην Αττική 32 με 33 γενικά σε όλη την Ελλάδα. Σε Θεσσαλονίκη στους 33, πιο ψηλά. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή 23 βαθμοί Κελσίου. Το ίδιο και στην Αθήνα στο κέντρο και στον Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη 22 βαθμοί. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νικόλας Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Έρθιους Radio, δύο λέξεις. Έρθιους μία Radio ή άλλη.
0: Πρωινές διαδρομές, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Facebook για να μπείτε στη σελίδα μας και να μας στείλετε το μήνυμα, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, την κριτική σας, τα νεάκια σας που λέει και μια ψυχή μέσω Messenger, εάν το επιθυμείτε. Πρωινές διαδρομές, ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, εκεί που είναι ο μεγεθυντικός φακούλης στο Facebook, για να βρεις τη σελίδα μας και μέσω του Messenger να στείλεις το μήνυμά σου.
1: Μιλούσαμε για τη συμφωνία για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent πωλείται στα 77-71.
0: Έλα, πολύ καλά. Πολύ καλά. Αλλά ωραίο να το βλέπεις. Πιο σημαντικό 1, 9... όταν το πληρώνεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Σου πω. 1,92, 1,93 το είδα. Βλέπω την τιμή στα βενζινάδικα σήμερα.
0: Να σου πω. Επίσης, μ' αρέσει κάποια στιγμή. Εμείς εδώ είμαστε ένα μικρό και ταπεινό ραδιόφωνο, στο οποίο όμως καμιά φορά βγαίνουν σημαντικές ειδήσεις. Λέω τώρα εγώ για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, γιατί αν δεν πενέψει και
1: το ξέρω που πάει το μυαλό σου.
0: Δηλαδή βγάλαμε εμείς προχτές την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και είπε ακριβώς εδώ στο ραδιόφωνο ότι είπε και χτες σε μια τηλεόραση. Αλλά επειδή η τηλεόραση είναι διαφορετικό μέσο, πιο ισχυρό, κακά τα ψέματα, το είδαμε και στις μετρήσεις τώρα για την απήχηση, την αξιοπιστία και τα καλά. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά. Αλλά λέμε.
1: Χρησιμοποίησε μια λέξη. Νομίζω ότι υπήρχε ένα λατωμένο.
0: Όχι, εγώ λέω δεν πολύ πιστεύω για την.
1: Ναι. Όχι, αυτά που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, είπε ότι είναι γελίο να ανοίγει συζήτηση για συνεργασίες σε αυτή τη φάση, πριν από τις εκλογές. Εμάς δεν είπε τη λέξη γελίο, είναι η αλήθεια. Εκεί όμως φαίνεται ότι πάτησε τον γκάλο του Χάρη του Δούκα.
1: Ναι.
0: Τον πάτησε τον γκάλο.
1: Και απάντησε αμέσως.
0: Και απάντησε εξίσου αιχμηρά, χωρίς χαρακτηρισμούς όμως.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ουσιαστικά τι είπε, ότι πενεύει, την κατηγόρησε ότι πενεύει την οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Νέα Δημοκρατία, ότι πενεύει Νέα Δημοκρατία.
1: Η κυρία Διαμαντοπούλου βέβαια ποτέ δεν ήταν ο παδός της πολιτικής, όχι σε όλα.
0: Ναι.
1: Διακρίνεται σε όλη την πορεία.
0: Ποτέ δεν ήταν και ο παδός τη συνεργασία με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Όπως είναι,
1: ούτε λόγο γι' αυτό.
0: Όπως είναι ο κ. Δούκα.
1: Μα το είχε πει σε εμά με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Θα γίνουν οι εκλογές. Θα καθίσουμε και θα συζητήσουμε τι πρόκειται να γίνει. Ναι. Εμείς είναι παράλογο να ζητάτε από το Πασόκ τώρα να σας πει με ποιον θα συνεργαστεί και με ποιον δεν θα συνεργαστεί. Λοιπόν, τι πιο λογικό.
0: Πάντως αυτή όλη η ωραία ατμόσφαιρα της αντιπαράθεσης μέσα σε μια μασίφ προεκλογική περίοδο δίνει νομίζω τον τόνο, το κλίμα, αλλά και περιγράφει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εικόνα που επικρατεί σε ένα κόμμα το οποίο θα έπρεπε να καλπάζει δημοσκοπικά, αλλά ζορίζεται και βολοδέρνει εκεί στα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών, κοντά, λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα διψήφια, μονοψήφια. Μου έκανε πιο μεγάλη εντύπωση, Μαρία, με συγχωρείς.
1: Η
0: επίσημη διαρροή, δεν είναι αντίδραση, δεν μπορείς να την πεις, είναι διαρροή, έτσι. Ναι. Η επίσημη διαρροή που υπήρξε από τον Πασόκ, όταν λέμε επίσημη διαρροή, για να το ξεκαθαρίζουμε και στον κόσμο, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλες οι ακροάτες να γνωρίζουν τι σημαίνει επίσημη διαρροή. Είναι αυτό το οποίο φτάνει είτε μέσω τηλεφωνημάτων, είτε μέσω μηνυμάτων στους διαπιστευμένους συντάκτες που παρακολουθούν και καλύπτουν το ρεπορτάζ ενός κόμματος εν προκειμένου του Πασόκ, έτσι. Λοιπόν, τι είναι μέσα εισαγωγικά, διαβάζω. Σε εισαγωγικά. Άρα προφανώς πρέπει να έχει σταλεί μήνυμα, λέω τώρα εγώ. Αντί, λέω, διαβάζω, ποια είναι η επίσημη διαρροή. Διαρροή αντίδραση που λέει και η Μαρία. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Δηλαδή, τι, οι σαποστάκηδες, η ηγεσία του Πασόκ είναι
1: Ναι. Είσαι σε μια παρέα και τσακώνονται δίπλα. Έλα, βρε, παιδιά.
0: Μην μιλάτε πολιτικά. Μην μιλάτε πολιτικά.
1: Έλα, μην πούμε κάτι άλλο. Έλα, παιδιά.
0: Αφήστε τα πολιτικά τώρα. Ναι. Κάπως έτσι. Τι να πεις.
1: Και σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα βλέπουμε και την κυρία Λούκα Κατσέλη με τη γνωστή ιστορία της υπουργός της κυβέρνησης Παπανδρέου, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι πρέπει να συνεργαστούν οι δύο. Εγώ θα με. Αν θέλετε, εγώ μεσολαβώ. Πολιτικό προξενείο το λέω εγώ αυτό.
0: Τι να πω. Τι να πω. Εν τω μεταξύ και στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα μου πεις, είναι κανένας που να ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ένας διάλογος που άκουγα, νομίζω ήταν με τον Δημήτρη Ντάκη. Εδώ.
1: Ναι.
0: Και τη Ευαγγελία και ο Δημήτρης μιλούσαν με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ελλάς.
0: Θύμισε μου λίγο το όνομα, γιατί τώρα και με μέσω του Αλσχάιμερ έχω κολλήσει, το ξέρεις. Λοιπόν, και ο άνθρωπος ξεκάθαρα, γιατί αυτό εγώ πρέπει να το δώσω στους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η θέση του είναι όχι καθαρή, πεντακάθαρη. Ναι.
1: Και το λένε σε όλους τους τόνους. Το λένε, το ξαναλένε.
0: Και ο ίδιος. Δηλαδή, το τελευταίο πράγμα για το οποίο μπορώ. Α, ο κύριος Καρποχτσής, ναι, ο κύριος Καρποχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος. Με πολύ ωραίο λόγο κιόλας, έτσι. Πρέπει να το πούμε καθαρό κλπ. Λοιπόν, είπε ότι, παιδιά, εμείς δεν συζητάμε με τους ανθρώπους, ούτε θέλουμε, ας πούμε. Ο καθένας, αν θέλει να στοιχιστεί στην προσπάθειά μας, ας έρθει χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς βουλευτικές έδρες, ούτε εμείς θα κάνουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι καθαρή η θέση. Τώρα, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τι
1: είναι αυτό που περιμένουν,
0: ναι,
1: τι είναι αυτό που θέλουν.
0: Δεν μπορώ να. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειδικά η περίπτωση τη ηγετική ομάδα σε μένα με έχει αφήσει έκπληκτο.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε, την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ναι. Το λέγαμε. Πώς αυτό ερμηνεύεται πολιτικά, τι ακριβώς σημαίνει. Μα και ο Αλέξης Τσίπρας το έχει πει. Δεν θέλω συνεργασία κομμάτων. Όποιος έρθει μαζί μου, όπως έκανα εγώ, θα αφήσει τη βουλευτική του έδρα. Πόσο πιο καθαρά.
0: Πάντως, έχουμε ένα παγκόσμιο φαινόμενο εδώ πέρα, έτσι. Η ηγεσία ενός κόμματος, το οποίο εξαϊλώνεται δημοσκοπικά, να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα χωρίς να υπάρχει παραμικρή συμφωνία μεταξύ τους.
1: Είναι τρομερό. Με την απόφασή της.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, 8 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Τι έγινε στην Οδυσσό? Μας έχουν στείλει ένα βίντεο εδώ στα μηνύματα, το βλέπουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου ο ιδιοκτήτης, λέει, ενός εστιατορίου τουρκικού, πλάκωσε το ξύλο μία 68χρονη γυναίκα επειδή διαμαρτυρήθηκε για τη σκόνη μέσα στο μαγαζί.
1: Μάλιστα.
0: Τι λες ρε εσύ τώρα. Μάλιστα. Και μετά ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει, με ένα συγγνώμη.
1: Από τότε που. Ναι, το συγγνώμη και τα λοιπά.
0: Εδώ δεν χρειάζεται να τσακωθούν ούτε να υπάρξει ξυλοδαρμός. σε πάρα πολλά εστιατόρια που είναι και εναλλακτικά, μάλιστα. Κάποια είναι και εναλλακτικά. Ναι. Δηλαδή, πας πληρώνεις την πριζόλα 70 ευρώ.
1: Η σκόνη είναι μέρος εναλλαγής.
0: Του ντεκόρ. Και βγαίνουν οι διάφοροι γευσιγνώστες. Λέω, να σου πω, δηλαδή, έλεος πια. Με αυτούς τους influencers και τους γευσιγνώστες και τους food bloggers και τους δεν ξέρω πώς λένε.
1: Μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους όλοι αυτοί.
0: Μια χαρά τρώνε τζάμπα, είπες.
1: Ναι.
0: Α, τρώνε
1: ακριβώς.
0: Τζάμπα, είπες. Ναι, αυτό.
1: Εισπράττουν και χορηγίες.
0: Και μας έχουν ζαλίσει, ας πούμε, με τα διάφορα εναλλακτικά στα οποία πας και τρως την πριζόλα είτε ομοί είτε καμένη. Ναι. Ας πούμε, αλλά...
1: Και την πληρώνεις για ένα σκασμό χρήματα.
0: Αυτό, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το υπέγραψαν μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής, επιβεβαιώνει η Τεχεράνη. Προηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων. Προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεν μου λες εσύ που είσαι πολύ του διεθνούς ρεπορτάζ και των εξωτερικών ειδήσεων. Γιατί ήθελε το παλάτι να υπογράψει ο κύριος Τραμπ τη συμφωνία με το Ιράν,
3: γιατί
2: με
3: την πένα του Μελλοντέ. Να υπογράψει στις Βερσαλίες. Να τις
2: γι' αυτό ή για να τη σπάσει τον Εμμανουέλ Μακρόν.
3: Λόγω της υπογραφής που γίνεται στο παλάτι.
2: Μέσα στο σπίτι του, ας πούμε. Μέσα στο σπίτι
3: γιατί
2: του.
3: Γιατί ωραία θα αισθανθεί και ο Εμμανουέλ Μακρόν.
2: Ναι, τον βλέπω χαμογελαστό τίποτα και φρεσκοκουρεμένο κιόλα. Είναι καλοκαιρινό.
3: Άκουγα μια εκδοχή πάντως από την Κατερίνα τη Σερέτη, την οποία την αγοράζω εγώ.
2: Για λέγε.
3: Ότι υπέγραψε στις Βερσαλίες γιατί βαριόταν να περιμένει τις υπογραφές μέχρι την Παρασκευή στην Ελβετία.
2: Σωστό και αυτό.
3: Θα του είχα λέγει το Σαββατοκύριακο.
2: Σωστό. Αυτό επίσης το αγοράζω. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά που βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio ακούτε 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
3: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
2: Και απέναντι.
3: Τον αλτράπη στις υπογραφές.
2: Στις τζίφρες, ναι. Και απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο και είναι έτοιμος να παραδώσει σκυτάλι. Πού θα παραδώσει σκυτάλι?
3: Στη Βίβιαν Νικολοπούλου.
2: Έλα, Βίβιαν, ανέλαβε τα κουμάντα εσύ.
3: Έλα.
2: Πάρ' τα κουμάντα.
3: Διόχτω.
2: Τον ντρολάρουμε. Λοιπόν.
3: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
2: Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
3: Και εσείς τα μηνύματα, στη συντροφιά μας μάλλον, συνεισφέρετε με τα μηνύματά σας, καλημέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Μέσω Viber μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη.
2: Ορίστε εδώ, η φίλη μας η Αργυρό, η Ουζούνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αργυρό μας. Μας στέλνει ένα μήνυμα τόσο γλυκό και τόσο συγκινητικό που μας φτιάχνει τη διάθεση. Δεν διαβάζουμε τα καλά μηνύματα,
3: αλλά στέλνουμε τις καλημέρες.
2: Αλλά στέλνουμε τις καλημέρες και την αγάπη μας. Όπως ας πούμε και στην Έλενα, που επίσης μας λέει τη γλυκά της την κουβέντα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή δύναμη. Γιώργος Γιαλαμάς, γεια σου Τζόρτζ. Λέει πραγματικά θέλει λίγη προσοχή, υποστήριξη να κρατάμε τα προσχήματα. Δεν είδες, εδώ υποστηρίζουμε από το πρωί. Υποστηρίζουμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Ειδικά στο θέμα της ακρίβειας. Γεια σου ρε Γιώργο, διαβάζεις.
3: Γι' αυτό αρχίσαμε με το πόσο κάνει και εμείς, για υποστήριξη.
2: Κλεισμένο, σφαλιστό γράμμα διαβάζεις. Αγαπάμε πολύ. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Παρίσι. Ωραία όλα αυτά λέει με τις εφαρμογές, αλλά χρόνο που θα βρούμε για να ελέγχουμε τις τιμές. Ας μας αυξήσουν τους μισούς, ώστε να μην μας πολυνιάζουν τα 10 και 20 σέντς διαφορά. Δεν είναι 10 και 20 τα σέντς. Τα σέντσια, Δημήτρη. 10 και 20 τα σέντς και ίσως να είναι σε ένα προϊόν.
3: Σε κάποιο προϊόν η διαφορά μπορεί να ξεπερνάει και το 1 ευρώ πολύ.
2: Αυτά αθρηστικά, ξέρεις, αν τα βάλεις κάτω, μήνα-μήνα κλπ. Φτάνουν και ξεπερνάνε τον 1-1,5 μισθό το χρόνο, έτσι.
3: Και αν το κάνεις συστηματικά, δημιουργεί και μια πίεση στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Γιατί αν το κάνεις μία, το κάνεις δύο, το κάνεις τρεις και βλέπεις ότι τις ακριβότερες τιμές έχει ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, δεν θα πας και πολύ συχνά, θέλω να πιστεύω. Εκτός αν για κάποιο λόγο είσαι μαζοχιστής, δεν σε νοιάζει πόσα χρήματα θα δώσεις.
2: Καλημέρα στη λατρεμένη μας Ελένη Τυποβασιλείου, στη Ρούλα τη Λάβα. Γεια σου, Ρούλα. Φωτιά και λάβα και λαύρα. Λοιπόν, η Ρούλα, φίλη μας, χρόνια. Πολλά χρόνια την αγαπάμε πολύ. Και εδώ, καθημερινή ακροάτρια, με τις παρεμβάσεις, με τα μηνύματά της. Όπως και η γκρούπη της εκπομπής μας, οι άλλοι, που μας στέλνουν μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Αν θέλετε, ο δεύτερος τρόπος αποστολής μηνυμάτων είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογείς, μας πετυχαίνεις, μας στέλνεις το μήνυμα. Ο Νίκος Καλίας μας έχει στείλει μια υπέροχη βραδινή φωτογραφία από τα Τρίκαλα.
3: Πάντα αυτά κάνει και μας ξεμυαλίζει με τις φωτογραφίες από τα Τρίκαλα.
2: Η Ευγενία Κόκα μας στέλνει την αγάπη της. Ευγενία, για πες τιμές βενζίνης στο Μαρούς. Η Ευγενία Κόκα μας στέλνει την αγάπη της. Ευγενία, για πες τιμές βενζίνης στο Μαρούς, να ξέρουμε στη γειτονιά.

0: χρηματοδοτεί την αρχή μιας συμφωνίας 14 σημείων. Μάλιστα. Διεθνείς αναλυτές ισχυρίζονται ότι το Ιράν είναι το πιο ωφελημένο από αυτή τη συμφωνία. Δεν συζητείτε. Νομίζω. Λέω τώρα, εγώ δεν μπορώ να κάνω και λάθος. Θα μας τα πει ο κ. Τζογόπουλος σε λίγο. Δυσαρέσκεια στο Ισραήλ για τη συμφωνία. Η Ρωσία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας. Το ΙΠΕΞ της Τουρκίας μετά την έκθεση κόλαφο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι αυτή η απόφαση δίνει χώρο στην τρομοκρατία. Ναι. Τους πήγε λίγο ζόρικα η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια καλπάζει στη χώρα μας. Καλά τώρα και εσύ μιλάς, καλπάζει. Με μεγάλες... Δεν καλπάζει πολύ.
1: Καλπάζει λίγο.
0: Ναι, με μεγάλες αποκλήσεις το ίδιο προϊόν από μαγαζί σε μαγαζί. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ζεστός ο καιρός στην Αττική με λίγες συννεφιές τις μεσημβρινές ώρες. Λίγες μεσημβρινές συννεφιές. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Ο Νίκος ο Καλλίας μας λέει: σας περιμένουμε στα Τρίκαλα με μεγάλη χαρά. Εγώ θα το έκανα ένα ταξιδάκι να σου πω. Λοιπόν, έλα, μπήκε στο πόσο πάει.
1: Ναι, ναι, μπήκα στο
0: πόσο πάει.
1: Πόσο κάνει. Με μπερδεύει, δεν θα βρει
0: κάτι τέτοιο. Κάτσα από κι εγώ. Πόσο.
1: Και έκανε ένα
0: πόσο
1: μικρό...
0: κάνει. Ναι. Με έψιλον γιώτα στα εγγλέζικα.
1: Με έψιλον γιώτα στα εγγλέζικα. Τελεία
0: μία λέξη. Πες μου ότι είναι μία λέξη.
1: Μία λέξη ενωμένα.
0: Κοίταξε, αυτό είναι να ξέρεις ένα απλικέσιο. Το οποίο κυρίως απευθύνεται στους χρήστες κινητών. Γιατί όπως πολύ σωστά κατά την άποψή μου επισημάνθηκε χτες.
1: Τα πιο πολλά τα κάνουμε
0: μέσα από το κινητό. Γίνεται η ιστορία.
1: Τι πιο πολλές αγορές, πια.
0: Τι βλέπω όμως, εμείς το έχουμε εδώ σε οθόνη υπολογιστή. Γιατί και για οθόνη υπολογιστή. Τρόφιμα, ποτά, προσωπική φροντίδα, καθαριότητα, βρεφικά, ήδη για κατοικίδι. Αυτό μου θυμίζει λίγο το e-καταναλωτής, έτσι όπως είναι τώρα. Μα είναι η συνέχεια, δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Καταργήθηκε μια πλατφόρμα για να την αντικαταστήσει το πόσο κάνει.
0: Κάτσε να μπω εγώ στο μαγειρική βασικά υλικά να μπούμε ή στο. Άλλα γαλακτοκομικά βούτυρα πρωινό. Όχι, στο αρτοπίο ή ο πρωινό.
1: Ωραία.
0: Αρτοπίο πρωινό, κάτσε να πω εγώ.
1: Μπήκα στο μαγειρική εγώ, αλλά.
0: Μαρμελάδες, μέλι, άλυμα, φρυγανιές, παξιμάδια, κρουασάν, βουτήματα, κουλούρια, μπάρες Δημητριακών. Έλα, επειδή είσαι έτσι υγιεινής, εσύ είσαι το αντίθετο.
1: Μπάρες, θα παραγγείλεις μπάρες Δημητριακών.
0: Πάρε μπάρα, ρε παιδί μου, πάρε μια ωραία μπάρα, κάτσε δεν θα πούμε μάρκα.
1: Όχι.
0: Δεν θα πούμε μάρκα, γιατί μπορεί να. Λοιπόν, εδώ βλέπω εδώ 1,74. Έχει αυτή εδώ, ενημερώθηκε σήμερα, είναι ενημερωμένη, τώρα το πρωί. Ναι, αλλά κάτσε, αν πατήσω εδώ πάνω, ας πούμε. Κοίταξε, α, σου λέει.
1: Κοίτα, έχει. Σου
0: έχει 1,74 σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: 1,80 σε ένα άλλο, 2,66 σε ένα άλλο. Αποκλείεται, ρε φιλενάδα, να είναι τέτοιες διαφορές.
1: Πάντως, εγώ που έχω βάλει ένα άλλο. Και εγώ μια μπάρα έχω βάλει Δημητριακών. Και μου βγάζει.
0: 1,74 είναι στη μία με 12,34 το κιλό και 26,95 στην άλλη. Αυτό είναι λίγο τρελό. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει.
1: Εμένα που μου βγάζει μία βεντάλια τιμών σε ένα σούπερ μάρκετ κάνει ένα 50.
0: Βεντάλια. Ναι.
1: Βεντάλια θέλω εγώ να το λέω.
0: Ναι, για πες.
1: Ένα 50 σε ένα σούπερ μάρκετ, 2,09 σε άλλο,
0: ναι.
1: 2,24 σε άλλο, 2,24 σε ένα ακόμη. Και μου βγάζει ένα άλλο σούπερ μάρκετ 4,40. Εδώ πρέπει να είναι πακέτο, κάποιο πακέτο.
0: Α,
1: να είναι
0: ορίστε, κάποια. Εδώ βάζει προσθήκη στη λίστα για το σπίτι, ψώνια γιορτών.
1: Για την εβδομάδα, για το
0: εβδομάδα,
1: σπίτι.
0: Επιλέγει
1: τη λίστα σου.
0: Δημιουργεί νέα λίστα. Κάτσε. Πρέπει να το ψάξει αυτό τώρα.
1: Ναι,
0: λίγο,
1: θέλει λίγη. Αλλά είναι εντυπωσιακέ αυτέ οι διαφορέ τιμών που βλέπω. Είναι διαφορετικέ. Βέβαια, μπορεί σε κάποιο άλλο προϊόν, το σούπερ μάρκετ που σε αυτό είναι ακριβώ, σε κάποιο άλλο να είναι φτηνότερο.
0: Δεν μου λε αυτή τη λίστα μπορεί να την κάνει κοπιπάστε και να την κάνει. Στην παραγγελία μετά. Θα μας τα πει ο ειδικός μετά. Θα μας τα πει ο ειδικός. Άστε, θα μας τα πει ο ειδικός.
1: Να την αποθηκεύσει στη λίστα και να κάνει αργότερα. Γιατί τώρα μπορεί να βάλει δύο προϊόντα, θες να βάλει μετά άλλα τέσσερα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί αλλιώς να ξαναμπαίνει να την ξανακάνει.
0: Όχι, είναι λίγο.
1: Να θυμάσαι ότι έχει διαλέξει. Άστο. Έχουμε ερωτήμα. Ήδη.
0: Εντάξει, εμένα πάντως τη χαρά να γυρίσει. Που είναι και έξοδος ταυτόχρονα. Είναι και έξοδος για εμάς μεγάλους ανθρώπους να πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ. Δεν θα μου την κλέψει κανένας. Εγώ θα πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ.
1: Θέλω να τα βλέπω τα.
0: Και θα ανοίγω το application εκεί. Μπροστά στα ράφια, ο σπαστικός. Ο σπαστικός μπροστά στα ράφια που κλείνει το χώρο και δεν μπορεί η κυρία να πάρει το προϊόν και την άλλη και κοιτάει.
1: Ή θα κρατά σημειώσεις. Σε ποιο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω πόσα έχει κοντά στο σπίτι ή θες να πας σε ένα μόνο.
0: Πας
1: ένα μόνο,
0: όχι,
1: γιατί έχουμε 2-3 γύρω.
0: Πώς θα περάσει η ώρα.
1: Θα πας και στο άλλο.
0: Θα πας και στο άλλο και στο άλλο. Πώς θα γίνει. Ναι, δεν καταλαβαίνεις.
1: Θα την κάνεις μόνος σου. Και δεν μου λες να σε παίρνω τηλέφωνο, σου λέω πώς έχουν τα. Πού βρίσκεσαι, είμαι σε αυτό το σούπερ μάρκετ. Εγώ με στάλω.
0: Πώς έχει το μπρόκολο.
1: Το κουνουπίδι.
0: Το κουνουπίδι και λοιπά. Καλά τα λες.
1: Πώς έχουν τα κατεψυγμένα λαχανικά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπακαράκη. Χθες λέει μας πήραν τηλέφωνο οι γνωστοί άγνωστοι του ΔΔΕ και μας είπαν ότι θα έχουμε διακοπή ρεύματος για 2 ώρες και μας έστειλαν και μια επιστολή. Δεν τσιμπήσαμε. Αυτό θα έλειπε, ρε Γιάννη.

0: εάν τσιμπούσαμε κι εμείς τώρα όλοι εδώ οι ενημερωμένοι.
1: Μου είπαν περίπτωση που πήραν δίθεν από το ΔΔΕ, βέβαια με στοιχεία διεύθυνσης ακριβώς το όνομα στο οποίο ήταν είναι ο λογαριασμός κτλ. Και λέει θα έχετε διακοπή ρεύματος για 2 ημέρες.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε από το ΔΔΕ να σας πω τι θα κάνετε και να μην έχετε διακοπή.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνει η φίλη που την πήραν τηλέφωνο και λέει δεν πειράζει και μια εβδομάδα να έχουμε. Για 2 ημέρες σας είπαμε διακοπή. Μπας και τσιμπήσεις.
0: Εσύ σήμερα έχουμε πολλά φιλικά και κολακευτικά μηνύματα. Ο φίλος μας, ο κύριος Κλάδος, ο οποίος μας λέει πρώτη φορά στέλνει το μήνυμα και ένα επίσης πολύ γλυκό μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να στέλνετε κάθε μέρα, μας φτιάχνετε τη μέρα.
0: Ο Γιώργος ο Θήμιος από την Καβάλα, οι όμορφες φωτογραφίες του.
1: Πάντα.
0: Θα σε μαλώσουμε αν σταματήσεις να στέλνεις. Πραγματικά μας φτιάχνουν το κέφι. Και είναι τόσο όμορφες και τόσο καλοκαιρινές. Γιώργο μου, να σε καλά.
1: Και μας φτιάχνετε και τη διάθεση. Δεν έχω πάει ποτέ στην Καβάλα. Βλέποντας όλες αυτές τις φωτογραφίες, καταλαβαίνω ότι κάτι έχω χάσει.
0: Ο Γιάννης αναρωτιέται από τον Ναύπλιο πότε θα περιμένουμε πτώση, πότε περιμένουμε πτώση τιμών στις Αγγλίες. Κοίταξε, θεωρητικά και με βάση όσα ήδη υπάρχει μια πτώση, είναι στο 1,95 εδώ στην Αττική, στον Ναύπλιο, δεν ξέρω.
1: Θα είναι δούμε. Λίγο στην περιφέρεια.
0: Πες μας,
1: θα θέλεις, λίγο, ναι, είναι
0: εκείνο πάντως το οποίο αναμένουμε με βάση όσα μας λένε οι βενζινοπόλες, μιλάμε ο κ. Παγιοργίου, γίνει καθημερινός το μιλητής μας, είναι ότι ακόμη και μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες θα δούμε μια αποκλιμάκωση.
1: Συγγνώμη,
0: το πετρέλαιο πόσο είναι, 77 σήμερα.
1: 77 το έβλεπα πριν, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αν θυμάμαι καλά, ήταν στα 75. Άρα είμαστε σε μια φάση που επιστρέφουμε στις τιμές προπολέμου. Στις Αγγλίες. Η βενζίνη πριν να αρχίσει ο πόλεμος ήταν στον 70. Είμαστε ακόμη 20 λεπτά πάνω. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να πάει. Μην θέλουμε μήνες για να πάει.
0: Ο Γιάννης μας λέει και στον Ναύπλιο είναι 95-98.
1: Όσο και εδώ.
0: Ο Πάρης, καλημέρα αγαπημένοι. Επιτέλους λέει κάποιοι αναφέρθηκαν στο δημόσιο λόγο στον παραλογισμό με κάποια εναλλακτικά εστιατόρια. Εμείς την Πριζόλα θέλουμε ζουμερή, όχι ομή. Σας αγαπάμε και εμείς, Πάρη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Στην Έλενα από την Χαλκιδική. Καλημέρα.
1: Θες μας, νομίζω μας έστειλε μήνυμα από τη Χαλκιδική.
0: Έφυγε η κόρη της για σεζόν. Δεν έχω καταλάβει. Ή για διακοπές. Δεν ξέρω, Έλενα. Καλημέρα.
1: Όλα καλά της ευχόμαστε.
0: Τι λέει
1: είτε για το ένα είτε για το άλλο.
0: Ο Δημήτρης τι λέει, αύξηση μισθών τώρα.
1: Και εμείς
0: ίδιο λέμε. Ναι, και εμείς μην το συζητάς. Μάλιστα.
1: Αλλά μια λογική αύξηση μισθών. Μην αρχίσουμε και ακούμε διάφορα παράλογα, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Και ο Κρήτονας λέει: θα βλέπουμε ένα προϊόν φτηνό, θα τρέχουμε στο ένα μάρκετ. Για το άλλο πιο φτηνό σε άλλο μάρκετ. Και δεν συζητάμε για το τρίτο, γιατί δεν μας φτάνει βενζίνη. Μας βρήκαν οι Ιθαγενείς και μας χαρίζουν καθρεφτάκια. Η άλλη λέει δωρεάν εισιτήρια, αλλά μόνο για Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα.
1: Τίποτα.
0: Ναι. Και άξιζε στο Ακρίτονα, θα σου πω. Πραγματικά έχει δίκιο και εμεί το σχολιάσαμε. Είναι αστείο τώρα. Δεν μπορεί να πάρει τη μια οδοντόκρεμα επειδή έχει 10 λεπτά φθηνότερα στο ένα σαμπουάν ή το ένα σαμπουάν, α πούμε, έχει 12 λεπτά φθηνότερα και να τρέχει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο σαν τον τρελό, α πούμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και ακόμη και αν είναι στην ίδια γειτονιά. Με συγχωρεί και απόσταση 300 μέτρων να έχει, με συγχωρεί. Εγώ δεν μπορώ τώρα.
1: Έχω μια απορία όμω.
0: Κάτσε να τελειώσω. Θα μου πεις την απορία σου. Εκείνο το οποίο λέω εγώ, σκέφτομαι εγώ, εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνει, είναι θα βάλεις τη λίστα κάτω. Στο ένα μαγαζί, στο άλλο μαγαζί.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
0: Θα δεις που σου έρχεται οικονομικότερα η λίστα και θα πηγαίνεις εκεί. Ναι, τώρα δεν μπορείς να. Ένα-ένα τα προϊόντα, αυτό είναι, ξέρω εγώ. Δεν πρέπει να κάνεις άλλη δουλειά.
1: Άμα εργάζεσαι.
0: Δεν πρέπει να κάνεις άλλη δουλειά με τίποτα.
1: Ακόμη και αν δεν εργάζεσαι, θα το κάψεις σε βενζίνη.
0: Ναι.
1: Πες ότι πηγαίνεις με τα πόδια. Μα δεν γίνεται όλη την ημέρα να στο σούπερ μάρκετ. Αλλά και εγώ αυτό ήθελα να πω. Εάν έχεις τη δυνατότητα τη λίστα σου που είναι συγκεκριμένη, να την κάνεις στο ένα σούπερ μάρκετ, στο άλλο και στο άλλο και δεις πού είναι πιο οικονομικά. Μπορείς να επιλέξεις.
0: Ταυτόχρονα λένε στην κυβέρνηση και θα δούμε αν έχουν δίκιο, αυτά η ζωή θα τα δείξει, ότι ακριβώς επειδή αυτή την, το πόσο πάει, πόσο κάνει GR και τα αρέστα, θα το παρακολουθούν, κυρίως οι επιχειρήσεις. Σούπερ μαρκετάδες και
1: λοιπά. Ξέρουν τον ανταγωνισμό.
0: Ακριβώς. Αυτή επειδή τσεκάρουν, σου λέει η Γεωργίου Μάρκετ πουλάει την οδοντόκρεμα τάδε 2.13. Εμείς την έχουμε 2.27. Οπ, κάτσα το ρίξω. Υποτίθεται. Θα δούμε.
1: Και δημιουργεί και σε σένα μια εικόνα γιατί.
0: Ελπίζω
1: όταν
0: να μην πούμε σε λογική καρτέλ. Δηλαδή ο 2.13 το πάει στο 2.27.
1: Υπάρχει μια τάση πάντως.
0: Υπάρχει. Εδώ χρειάζεται η έλεγχη. Και σου λέει η κυβέρνηση θα κάνουμε τους ελέγχους.
1: Και να θυμίσουμε ότι υπάρχει και το πλαφόν κέρδους. Παραμένει το πλαφόν κέρδους.
0: Εννοείται, το πλαφόν παραμένει.
1: Άρα δεν είναι. εύκολο. Γιατί από τη στιγμή που αγοράζεις φθηνότερα, υπάρχει συγκεκριμένο πλαφόν για το πόσο θα πωλήσεις. Και εδώ μπαίνουν οι έλεγχοι.
0: Ο Κωνσταντίνος τι μας λέει? Καλημέρα από τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Στα 11 νησιά έχει 17% ΦΠΑ, στη Ρόδο έχει 24%. Ναι. Και μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Λίνδο. Ναι, ναι, ναι, είναι γεγονός αυτό. Καλημέρα στον πάρα πολύ αγαπημένο Θοδωρή Λάπα. Χρόνια φίλος και ακροατής από την Πετρούπολη. Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυξήσει προσφορών, λέει, στην κινητή τηλεφωνία, στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ, στα ρούχα, στα ταξίδια. Ντροπή, διαδικτυακή ζητιάνη. Όχι, ρε Παναγιώτη. Να σου πω, αν είναι να γίνεται δουλίτσα.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Διαδικτυακά και. Γιατί? Μια χαρά.
1: Άλλωστε, πάρα πολλοί κόσμοι πια τις συναλλαγές του, τις αγορές του, τις κάνει διαδικτυακά.
0: Βέβαια. Λοιπόν, 8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Vivian, για πες μας που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η Βίβιαν Νικολοπούλου λοιπόν είναι στη ρύθμιση του ήχου και πάμε εμείς να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πότε θα συναντήσουμε τον κύριο Τζογόπουλο? Αμέσως μετά τις 9.
1: Ωραία, μάλιστα. Να έχουμε και μια εικόνα τι γίνεται με τη συμφωνία και που βρισκόμαστε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ με καθημερινή.
1: Βεβαίως να ξεκινήσω.
0: Κύριος τίτλος αυτό που συζητάμε, τόση ώρα, σύγκριση τιμών μέσω κινητού. Είδες, κινητού. Γιατί είπαμε, το application είναι πιο φιλικό για χρήστες κινητών, εν αντιθέσει με το e-καταναλωτής
1: που δεν ήταν.
0: Που ήταν, όχι, πιο ήταν φιλικό για χρήστες υπολογιστών.
1: Ναι.
0: Και έπιανε και κινητό, αλλά όχι τόσο. Έτσι, ναι.
1: Και αυτή είναι και μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το e-καταναλωτής. Είναι και πιο, όχι, είναι πιο εύχρηστη η πλατφόρμα.
0: Λοιπόν, σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει, με λατινικά, έτσι, μία λέξη, Πόσο Κάνει. Λοιπόν, διαβάζω δεύτερο, κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία, το μυστήριο με το ταμείο των 300 δις, αυτό λέγω, είναι. Διαβάζω. Συζητήσεις προκαλεί το περιεχόμενο του μνημονίου ΗΠΑ Ιράν, που η αμερικανική πλευρά έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Στη ΣΥΠΑ, πολλοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι φέρνει μια συμφωνία που είναι χειρότερη από εκείνη που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το ειδικό ταμείο των 300 δις δολαρίων που αναμένεται να συσταθεί για την ανασυγκρότηση του Ιράν με χρηματοδότηση από εταιρείες των ΗΠΑ και του κόλπου.
1: Ας πω, πολλοί λένε 80 δις μας τύχησε ο πόλεμος, 300 θα δώσουμε τελικά.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά από καθημερινή σήμερα και μία ακόμα είδηση, έχει νομίζω ενδιαφέρον. Η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα. Ελατοδάση στον Πάρνωνα, στον Ταΐγετο, στο Μέναλο, στο Χελμό πεθαίνουν. Κύριε, τι υψηλές θερμοκρασίες, παραταμένη ξηρασία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα περάσω.
0: Έχει και άλλα πολλά θέματα. Διαβάσαμε τα πιο βασικά, αυτά που ξεχωρίσαμε.
1: Πάντα έτσι κάνουμε, επιλέγουμε κάποια θέματα από τα πρωτοσέλιδα. Εγώ πάω στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα είναι ένα μουσείο που μας έρχεται εδώ στη γειτονιά μας, στην Αγία Παρασκευή.
0: Ποιο?
1: Η ΕΕΠ κάνει μουσείο.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Αυτό είναι το πρώτο
0: θέμα. Θα είμαστε οι πρώτοι επισκέπτες.
1: Βέβαια, δεν το συζητώ, εδώ στη γειτονιά και θα τα αφήσουμε έτσι.
0: Τι λέω,
1: θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Ποια τρίκα έκαναν εντύπωση στην εφημερίδα Τα Νέα και γιατί. Και τις διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται κτλ.
0: Δεν πρώτα πηγιά σήμερα. Δεν πρώτα πηγιά.
1: Δεν είναι πρώτα πηγιά. Μα διάβασα και πού θα είναι μέσα. Εγκαταστάσεις της ΕΕΠ.
0: Και τι θα δει, τι θα έχουν.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Τι θα έχουν. Και σε ποιο βάθος χρόνου θα είναι, το προηγούμενο αιώνα, τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Να πάρετε την εφημερίδα να δείτε.
1: Ναι, δεν τις χαλάσουμε εμείς το θέμα. Γι' αυτό και δεν λέω περισσότερα. Το πιθανότερο σενάριο επαναλειτουργίας της μεταπτυχιακής σχολής ή Χάλκη. Αυτό το ρεπορτάζ που εχθές μας έδωσε η Ελβίρα Κρυθαρή. Και ακόμη μεγάλες διαφορές στα ράφια. Το Πόσο Κάνει, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Μεγάλες διαφορές στα ράφια και με παραδείγματα μάλιστα. Το έχει η εφημερίδα για τη μαργαρίνη. Διαφορά στο ράφι από 1,10 στο 1,27.
0: Ναι.
1: Από 13,90 15,04 απορριπαντικά πλυντήριο, δηλαδή πάνω από 1 ευρώ η διαφορά. 13,47, από 13,47 έως 14,99, 15 δηλαδή σε βρεφικές πάνες. Από 2,20 4,27.
0: Εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την εταιρεία εδώ και όλα αυτά. Είναι πολύ μεγάλες διαφορές όμως.
0: Μία φωτογραφία από τη χθεσινή παρουσίαση του Πόσο Κάνει, με φόντο μια μεγάλη οθόνη και την αρχική σελίδα της εφαρμογής και μπροστά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και κύριος τίτλος Πόσο Κάνει τον εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας είναι το κύριο θέμα στην απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα, γράφει η εφημερίδα. Κυριάκος Μητσοτάκης αδικαιολόγητα τα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Ναι. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα που ξεσκεπάει στην κερδοσκοπία, λέει, αναλυτικά παραδείγματα κλπ. Επίσης, διαβάζουμε. Τι λέει ο Γιώργος Αυτιάς. Ο Γιώργης, εσύ,
1: μάλιστα,
0: το λέει αυτά.
1: Α.
0: Αυξήσει 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μάστε. Και ακόμη, συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, ανοίγουν τα στενά, αέρονται οι κυρώσεις.
1: Να πέρασω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία είναι ο τίτλος. Συνταγματική αναθεώρηση, ο υπέρτιτλος. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Βέβαια εδώ είναι συνεπής η επιμονή στο άρθρο 16 και χθες είχαμε και ενδιαφέρουσες εξελίξεις στην Επιτροπή, στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Μεταξύ του Πασόκ και του κ. Στυλιανίδη. Εφαρμογή πόσο κάνει. Για καταναλωτές γυρολόγους στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Ο τίτλος.
0: Σπατάλη χρόνου και ενέργειας, λέει, και χρημάτων στην αναζήτηση φθηνότερων προϊόντων με ελάχιστο όφελος.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα, αν φθάνει φθηνότερα, βέβαια, δεν ξέρω αν θα είναι σπατάλη χρημάτων και ενέργειας.
0: Ελεύθερος.
1: Ελάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος. Το μήνυμα Τσίπρα.
0: Μήνυμα Τσίπρα.
1: Από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό.
0: Ελεύθερος τύπος. Ελεύθερο τύπο, δεν πάω, ναι.
1: Ναι,
0: ελεύθερο,
1: ναι.
0: Όχι, συγγνώμη, ριζοσπάστη πάω.
1: Α, πήγαινε στο ριζοσπάστη. Τον διαβάζα εγώ το ριζοσπάστη. Ναι, δεν τον άφησα.
0: Μην μου τον κλέβει.
1: Εντάξει, δεν θα τσακωθούμε τώρα.
0: Καταλαβαίνει.
1: Ναι. Όχι, να μην τσακωθούμε πρώτα.
0: Λοιπόν, να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Θυμάστε το χθεσινό πρωτοσέλιδο τη Καθημερινή. Σήμερα έρχεται εδώ η απάντηση από ριζοσπάστη. Να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Κουκουέ να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, στην οποία σέρνουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού Τόξου. Διαβάζουμε επίσης, η κυβέρνηση για την ακρίβεια, η κοροϊδία τιμή δεν έχει, σχόλιο του Κουκουέ για την πλατφόρμα πόσο κάνει. Και διαβάζουμε, ευρωκοινοβουλευτική ομάδα Κουκουέ, αφωνία στην ενοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα.
1: Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος. Σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Είδες μέχρι τώρα σε όλα τα πρωτοσέλιδα την έχουμε δει. Δεύτερο θέμα από τον ελεύθερο τύπο. Μικρή πτώση στις βάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και εκτιμήσεις των αναλυτών. Τώρα να μιλάμε για εκτιμήσεις. Όχι την επόμενη μέρα των εξετάσεων. Λάιονελ Μέση, ο βασιλιάς των Μουντιάλ, πέτυχε hat-trick και έσπασε 7 ρεκόρ και ακόμη συνταγματική αναθεώρηση η πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και η ιδεολειψία του Πασόκ.
0: Η Εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Τουρκική εισβολή σε Ρο Στρογγύλη, υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών». Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, με στόχο να δημιουργήσει τελεσμένα εις βάρος εθνικής μας κυριαρχίας. Τα κάγκελα οι καθελορισμοί για την απραξία του λιμενικού που δεν τους εκδιώκει με τη δικαιολογία ότι οι Τούρκοι ψαράδες κάνουν ασφαλή διέλευση. Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης το πόσο κάνει. Εδώ κάνει ένα λογοπαίγνιο η Δημοκρατία. Λέει πόσο θέλει να μας τρελάνει ο Μητσοτάκης. Λέει, παρουσιάζοντας την εφαρμογή, ο επί 7 χρόνια πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα ανεχτεί την κερδοσκοπία. Μάλιστα, νωρίς το κατάλαβε, λέει η Δημοκρατία.
1: Και
0: ομιλία Καραμανλή με σπόντες. Το νου σας όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Μηνύματα στον Κυριάκο και στην παρέα του έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός. Συγγνώμη, είπε ο Κώστας Καραμανλής, το νου σας όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους. Αυτό το είπε ο Κώστας Καραμανλής.
1: Το βλέπω πρώτο θέμα και στην εφημερίδα Εστία, θα το δεις στη συνέχεια αυτό.
0: Αυτό το είπε ο Κώστας Καραμανλής.
1: Σε εισαγωγικά. Ναι.
0: Ο οποίος νομίζω ήταν μια ομιλία που χρησιμοποίησε και Κυλαϊδόνη, πιτσιρικάδες, μίλησε με Κυλαϊδόνη και λοιπά. Ναι,
1: με Λουκιανό.
0: Λουκιανό, ναι.
1: Σαν σήμερα έγινε και το πάρτι στη Βουλιαγμένη, αν δεν κάνω.
0: Α, ναι, έλα. Οπότε, εσύ, να μου τα λες αυτά, μην με αφήνεις στο σκοτάδι.
1: Θα το δω στα σίγουρα, γιατί κάτι τέτοιο θυμάμαι. Λοιπόν, να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα.
0: Ναι,
1: πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβές.
0: Εγώ ξέρω ότι σήμερα γενέθλιο Μακάρνεϊ.
1: Πόσο γίνεται το θηρίο.
0: Δεν θα το πιστέψεις.
1: Ζωή
0: να έχει 84.
1: Δεν του φαίνεται.
0: Ναι.
1: Σούπερ δραστήριος.
0: Ναι. Παρακαλώ πάρα πολύ, Βιβίαν, το yesterday του κύριου Μακάρνεϊ να βρούμε. Του Σερ Μακάρνεϊ, όχι κύριου Σερ.
1: Έτσι, βέβαια, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, επιστρέφω εγώ στον πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τι σηματοδοτεί προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Επιμένει η κυρία Κοβέση, θέλει τους Έλληνες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 5 χρόνια. Δεν της αρκεί ένα νέο της θητείας για 2.
0: Δηλαδή.
1: Έκανε προσφυγή. Προσέφυγε, μάλλον και έκανε προσφυγή. Προσέφυγε στον Άριο Πάγο η κυρία Κοβέση.
0: Να
1: δούμε τι αποφασίσει ο Άριος Πάγος. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Είναι λίγο εντυπωσιακό αυτό,
1: Το πόσο επιμένει,
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Ναι. Πώς το είπε ο Καραμανλής, τώρα το βρήκα που λέει όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους κυριλέ. Είπε.
1: Ο κύριος Καραμανλής έχει πρόβλημα με τους κυριλέ.
0: Ναι, και τους άσχετους.
1: Καλά, είναι από το τραγούδι γι' αυτό το χρησιμοποιεί.
0: Ναι,
1: τους άσχετους. Στίχο, το στίχο.
0: Ναι, θα ακούσουμε και αυτό έτσι μετά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Όχι, όχι, άστο να το ακούσουμε ολόκληρο μετά. Μην πατήσουμε πάνω στο yesterday, γιατί αλίμονό μας
1: δεν θα
0: μείνει ακροατής και ακροάτρια έτσι, ναι. Και πατήσουμε πάνω σε αυτό. Θα το βάλουμε να το τιμήσουμε σε λίγο. Ναι. Πού είμαστε τώρα, σε ποια εφημερίδα?
1: Εγώ διαβάζα την Κόντρα.
0: Εγώ πρέπει να έρθω στην εφημερίδα Εστία. Εφημερίδα Εστία, έχει κύριο τίτλο. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Μαθήματα. Αυτό είναι μέσα εισαγωγικά, είναι από την ομιλία, ναι, Καραμανλή. Ναι, ναι. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Καραμανλή σε τελετή αποφοιτήσεως. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το ότι υπερμάχο είναι ίν. Όχι ντε μοντέ. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχτήκαμε ποτέ να σφετεριστούμε τις ταυτότητες άλλων. Είναι η ομιλία του στην τελετή αποφύτσης των μαθητών και μαθητριών του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης, στην οποία ήταν κεντρικός ομιλητής. Τους εκάλεσε, λέει, να κλείσουν στην καρδιά τους την Ελλάδα. Μάλιστα.
1: Με έχει εντυπωσιάσει πάντως η κινητικότητα του κ. Καραμανλή.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι ακροατής μας ο πρώην Πρωθυπουργός. Γιατί και εμείς απευθυνόμενοι στους αποφύτους και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, κάθε χρόνο, θυμόμαστε το Λουκιανό, το συγχωρεμένο, και το περίφημο τραγούδι του «Επαγγελματικός Προσανατολισμός», το οποίο είναι all time classic, είναι
1: το
0: διαχρονικό.
1: Του
0: λέει μεταξύ άλλων, αυτό όμως δεν το χρησιμοποιήσε. Σου λέει για να μην το κάτσε, μην κάνω τέτοιο κλοπήρα. Να βάλω. Λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι πώς θα μπεις, αλλά πώς την έχουν στημένη όταν θα βγεις.
1: Και θα θυμούνται οι ακροατές ότι και φέτος το ακούσαμε το τραγούδι.
0: Ναι, έτσι αυτό. Άρα μάλλον πρέπει να ακούει εμάς.
1: Και πολύ μας αρέσει.
0: Τι μόνο άλλοι θα έχουν κρίση μεγαλείου, ρε, εσύ να μην έχουμε κι εμείς. Δηλαδή, κάτσε σε παρακαλώ.
1: Ναι. Τώρα.
0: Για πες άλλο.
1: Συνεχίζω εγώ κιόλα.
0: Πάμε γρήγορα για να ακούσουμε το γέστερ.
1: Ναι, ναι, ναι. Εφημερίδα Μανιφέστο. Δίνουμε τώρα στους νέους.
0: Ναι.
1: Στους νέους στα ψηφοδέλτια μας. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτια μας. Ο κύριος Κυρανάκης.
0: Συνέδευση Κυρανάκη.
1: Ο νέος γραμματέας ανοίγει τα χαρτιά του στο Μανιφέστο.
0: Το ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία ο Τραμπ. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Α, ο Μητσοτάκης παίρνει ανάσα. Μάλιστα. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Θα σας πούμε για την κίνηση στη συνέχεια, αφού ακούσουμε πρώτα ολόκληρο αυτό το all time classic κομμάτι.
1: Το αριστούργημα.
0: Πάμε, αφιερωμένο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7. Είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που αποκονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επανλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόουνς.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ανατολική Σταρεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλειο Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υποδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος
5: Ιουλιέτα
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό
4: μα σύγχρονο
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όμιλο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα 5η 18 Ιουνίου του 2026. Έτνιος Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στα μικρόφωνα. Και απέναντί μας τον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Και η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Ethnews Radio. Δύο λέξεις. Ethnews, μία radio ή άλλη.
0: Καλημέρα στην Νίνα που μόλις μας έστειλε το μήνυμά της. Θα διαβάσουμε τώρα στη συνέχεια περισσότερα. Και στο Φώτο Αργυρίου και στη Σόνια τη Φωτιάδου και στο Χρήστον Ηλιόπουλο και στον Κώστα τον Γιαννόπουλο και στο Δημήτρη τον Άννη και στον Ιορδάνη τον Μουταφίδη, όλους σας είπα. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Facebook. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μας στέλνετε μέσω Messenger το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής και νομίζω για όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στους 105,8 αξίζει να επαναλάβουμε επιγραμματικά τα πολύ πολύ μεγάλα θέματα της ημέρας.
1: Έχουμε συμφωνία, την υπογραφή της συμφωνίας. Έχουμε μεταξύ του μνημόνιου κατανόησης, δεν είναι τελική συμφωνία, του μνημόνιου κατανόησης. Είμαστε σε καλό δρόμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
0: Και τι μνημόνιο, κοντζάμ μνημανιάρα, να με το συμπάθιο και υπογεγραμμένη μεγαλοπρεπώς με μία πένα, επίσης να με το συμπάθιο, μέσα σε ένα ανάκτορο να με το συμπάθιο.
1: Και χρυσό, όλο χρυσό, εντυπωσιάστηκε τον άντρα. Και έχω να σου πω ότι πριν λίγο έβλεπα και τον Ιρανό πρόεδρο, τον κύριο Πεζεσκιάν, και αυτός μια υπογραφή μεγαλοπρεπή, ωραία, έβαλε, την έδειχνε και όλα στους τηλεοπτικούς φακούς.
0: Μνημόνιο έχουμε. Συμφωνία μόνιμη δεν ξέρουμε αν έχουμε. Θα το δούμε αυτό. Η ζωή τα δείχνει αυτά.
1: Ναι, φαίνεται ότι είμαστε καλό. Κερδισμένους και χαμένους συμφωνίες. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Μπορεί να το κατανοήσουμε στη συνέχεια. Θα το κατανοήσουμε στη συνέχεια.
0: Εντάξει, τα βασικά σημεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά από αμερικανικής πλευράς είναι αυτά που σας λέγαμε και χτες. Μην τα πολυλογούμε, μην φλιαρούμε. Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Τζογόπουλο να τα σχολιάσει.
1: Ακριβώς.
0: Α, ανοίγουν τα στενά του Ορμούς. Β, σταματάει ο ναυτικός αποκλεισμός των Αμερικανών στα ιρανικά λιμάνια. Τρίτο.
1: Ξεπαγώνουν τα κεφάλαια, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Κάτι που έχει διακαώς επιδείο και το Ιράν. Δημιουργείται ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων ουσιαστικά. Μπαξ.
0: Δολάριο, ναι.
1: Μπαξ. Σε να καμπίζω να ακούσει.
0: Ναι, για την. Πώς το πούμε τώρα.
1: Ανοικοδόμηση.
0: Ανοικοδόμηση. Ναι, πες το έτσι. Σωστό. Την ανοικοδόμηση. Α, έχουμε τον κύριο Τζογόπουλο. Μην πούμε εμείς περισσότερα.
1: Ναι. Να μας τα πει ο κύριος Τζογόπουλος.
0: Ο κύριος Τζογόπουλος, ο καθηγητής, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΕΜΕ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας Γαλλίας, τακτικός συνομιλητής μας, πάντα με ενδιαφέρον να ακούμε την άποψή του. Προκειμένου για να ακούσουμε τι έχει να μας πει για αυτό το μνημόνιο και πού πηγαίνει το πράγμα. Κοίταξε, σε πρώτη φάση. Κύριε Τζογόπουλε, το πετρέλαιο έχει πέσει κάτω από το 78, οπότε καλά πάμε μέχρι στιγμής. Να δούμε τη συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ακόμα μια φορά.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς.
1: Υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι σε αυτή τη συμφωνία.
2: Νομίζω ότι μετά από ένα πόλεμο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους. Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν, και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα.
0: Συγγνώμη, γιατί εδώ πέρα δεν νομίζω, και θα μου επιτρέψετε, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ένας εξειδικευμένος και έγκυρος αναλυτής όπως ο κύριος Τζογόπουλος, αλλά ένας απλός παρατηρητής, απλός τηλεθεατής αν θέλεις, ή ακροατής των γεγονότων. Γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, τι ακούγαμε να λένε? Τρεις-τέσσερις λόγους. Πρώτον, για να εξαλειφθούν τα πυρηνικά του Ιράν και να υπάρξει μια μόνιμη εξάλειψη της πυρηνικής απειλής. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ξεκινάει μια συζήτηση και υπάρχει μια προφορική δέσμευση από την πλευρά του Ιράν ότι ναι, εμείς δεν θέλουμε πυρηνικά όπλα. Εντάξει. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί υποτίθεται είχαμε να κάνουμε με ένα στριφνό καθεστώς το οποίο αποτελούσε μόνιμη απειλή για το Ισραήλ.
1: Το καθεστώς παραμένει.
0: Και ταυτόχρονα το καθεστώς αυτό εξόντωνε τους πολίτες της χώρας. Παραμένει το καθεστώς.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Σε ό,τι αφορά το θέμα των στενών του Ορμούς, Οι ίδιοι οι Ιρανοί το χρησιμοποίησαν. Το έβαλαν από την πίσω πόρτα. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτοπαγιδεύτηκε η Δύση. Δεν ξέρω αν κάνω κάπου λάθος. Εγώ δεν κάνω ανάλυση. Παρατηρήσεις κάνω, κύριε Τζογόπουλε.
2: Τα λέτε πολύ σωστά, θα έλεγα, με τις παρατηρήσεις σας. Εγώ είμαι κάπως συγκρατημένος, διότι μιλάμε για ένα μνημόνιο το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει σε τελική συμφωνία. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλά τον πρόεδρο Τραμπ, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις τις επόμενες 8 εβδομάδες, που θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το αν οι δύο χώρες μπορούν να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία. Από εκεί και πέρα, σίγουρα φαίνεται ότι ο πόλεμος, μάλλον οι δύο που έχουν γίνει, γιατί πέρσι που γινόταν πόλεμος, δεν έχει αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και για το Ισραήλ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτείων. Και επειδή έχω διαβάσει και την συμφωνία, τα 14 σημεία μάλλον του μνημονίου που θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε συμφωνία, εκτός από αυτά τα οποία αναφέρατε, νομίζω το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο, γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Υπάρχουν δηλαδή αρκετά μεγάλες ασάφειες στη συμφωνία, γι' αυτό και θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις στις επόμενες 8 εβδομάδες.
0: Χώρια ότι μέσα σε όλα ετοιμάζονται και business, γερές business, έτσι, 300 δις ακούμε.
2: Ναι, αυτό είχε γίνει και πριν από 11 χρόνια επί Μπαράκ Ομπάμα, με τη διαφορά ότι δεν είχε γίνει πόλεμος προηγουμένως και είχε ανοίξει ο δρόμος για να γίνουν διάφορες επενδύσεις. Θυμόμαστε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες και η Αιτζίαν είχαν αρχίσει να πετάνε ξανά προς την Τεχεράνη. Αυτό θα είναι κάτι πολύ καλό προφανώς, αν μπορεί το Ιράν να ξανασυνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία. Αυτός ήταν και ο στόχος του Μπαράκ Ομπάμα. Αυτός θεωρητικά είναι και ο στόχος της σημερινής συμφωνίας, με τη διαφορά ότι προφανώς δεν χρειάζονται δύο πόλεμοι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συζητούσαν οι δύο πλευρές τις δύο προηγούμενες φορές επί Ντόναλντ Τραμπ, όταν τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε μαζί με τον Ισραήλ τον πόλεμο. Αλλά δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, τα 14 σημεία που έχουν δημοσιευθεί.
1: Και δεν ξέρουμε και πόσο το μετάνιωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, πολύ πιθανόν και ο Νετανιάχου. Πάντως το πυρηνικό όπλο στα χέρια του Ιράν, το πραγματικό, δεν ήταν το αποπλουσμένο ουράνιο, εξελίχθηκαν τα στενά του ορμούς, για τα οποία δεν έχουμε εικόνα. Για 60 ημέρες ξέρουμε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση. Υπάρχουν σενάρια που φέρουν το Ιράν και το Ομάν να είναι διατεθειμένα να επιβάλλουν διόδια, κάτι που δεν υπήρχε προπολέμου.
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, φτάνουμε σε μια κατάσταση να συζητάμε πράγματα τα οποία είχαν ρυθμιστεί όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αν θα μπορέσουν δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία. Διότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στη διάθεσή τους αυτή τη στιγμή ένα μήνα περίπου για να άρουν ολοκληρωτικά τον ναυτικό αποκλεισμό. Και προφανώς αυτό συνδέεται και με την άρση των κυρώσεων. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες, πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
1: Το λέγαμε από την αρχή άλλωστε ότι κερδισμένη θα φανεί ότι είναι η Κίνα σε αυτή τη συμφωνία. Θα ζητήσουμε την πρόβλεψή σας. Ξέρω ότι είναι παρακινδυνευμένο βέβαια όταν μιλάμε για πολέμους, για υπογραφή συμφωνιών. Είναι δύσκολο να επιστρέψουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις.
2: Είναι δύσκολο να επιστρέψουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις, όμως το Ισραήλ δεν είναι ικανοποιημένο με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να έχουμε στο μυαλό μας επίσης ότι το Ισραήλ πηγαίνει σε εκλογές τον Οκτώβριο κατά πάσα πιθανότητα. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου χρειάζεται αυτή την ανακατοσούρα έτσι ώστε να δείχνει ότι μπορεί μέσα από τους πολέμους να εγγυάται την ασφάλεια του Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται για ένα καινούριο πόλεμο, αλλά επειδή έχει αυτόν τον απρόβλεπτο χαρακτήρα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Ακόμα και τις τελευταίες ώρες φορές δήλωνε ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά θα κατηγορήσει τον αντιπρόεδρο. Συνεπώς, ανά πάσα στιγμή μπορούν να ανατραπούν όλα όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Αλλά ας κρατήσουμε το θετικό αυτή τη στιγμή ότι έχει σταματήσει ο πόλεμος, έχει πέσει η τιμή του πετρελαίου, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως. Και να δούμε πώς μπορούν να εξελιχθούν οι συζητήσεις. Κρατάμε το θετικό μετά από αυτά τα οποία έχουμε βιώσει. Να θυμηθούμε ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο πρόεδρος Τραμπ απειλούσε το Ιράν με ολοκληρωτική καταστροφή. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για συζητήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μια συμφωνία και υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό από μόνο του είναι προφανώς θετικό.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Και επειδή λέμε για πετρέλαιο, αυτή την ώρα αρκετά σημαντική πτώση στα 77,29 δολάρια το βαρέλι το Brent, έτσι.
1: Έχει πέσει μισό δολάριο από την προηγούμενη ώρα που κοιτούσαμε τις τιμές. Είναι συνεχής η αποκλιμάκωση.
0: Τιμή δηληστηρίου η αμόλυβδη 1,41 και η κατοστάρα 1,48 και το ντίζελ 1,13. Και τώρα τιμές καυσίμων.
1: Με τη ζήτησα βενζινάδικα.
0: Ναι, θες να δούμε Αθήνα τυχαία, επειδή το έχουμε εδώ πέρα, μέσα από το airnews.gr. Εκεί γύρω στο 1,95 είναι. Εντάξει. Σε ποιο δήμο θες να δω, θες να δω Αγία Παρασκευή, πού να δούμε Αγία Παρασκευή.
1: Θα έχουμε και το μουσείο της ΕΕΠ, έλα να δει.
0: Ναι, θα έχουμε το μουσείο. Αυτό πάλι. Σε παρακαλώ, θέλω να μου εξηγήσεις κάποια πράγματα. Δεν είναι. Λοιπόν.
1: Θα διαβάσω το ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να σου πω πολλά. Μην χαλάσω το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Θέλεις αμόλυβδη να σου δείξω. Να σου...
1: Ναι. Αμόλυβδη.
0: Αμόλυβδη. Εντάξει, 1,95 εκεί είναι.
1: Είναι ψηλά ακόμη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όχι, πανηγυρίζουμε γιατί έπεσε κάτω από τα 2 ευρώ. Αλλά ακόμη ψηλά είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σου πω όμως για την κίνηση στους δρόμους, γιατί οι τιμές της βενζίνης και των καυσίμων είναι ψηλά. Η κίνηση στους δρόμους παραμένει όπως είχε και πριν τον πόλεμο, πριν ανέβουν τα καύσιμα. Έχουμε κίνηση και παρότι έχουν κλείσει τα σχολεία. Στην κάθοδο του Κηφισού έχουμε αυτήν την ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξεκινάει από τη Λυκόβρηση πριν την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι και το Περιστέρι. Περίπου στη διασταύρωση με την Ιερά Οδό. Στην άνοδο ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Έχουμε πρόβλημα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχουμε κάποιο ατύχημα, γι' αυτό έχουμε πρόβλημα εκεί. Έχουμε όμως και στο έργα στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ρεύμα προς την Ομόνια, και έχουμε κίνηση από το Περιστέρι μέχρι και τη διασταύρωση με τον Κηφισό.
0: Να σου πω, έχω μπει πιο προσεκτικά σε κάποια βενζινάδικα. Βλέπω βενζίνη και στα 1,93.
1: Ναι.
0: Δεν πες.
1: Ναι. Το δύσκολο είναι να πέσει κάτω από το 1,90. Ναι. Ακόμα.
0: Αυτό.
1: Ακόμα
0: ναι. Και στα 1,92. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, ενδιαφέρον. Τώρα, άλλα νέα.
1: Κίνηση γύρω από τους δρόμους της Αθήνας για να ολοκληρώσουμε τη ματιά μας στην κίνηση.
0: Για πες.
1: Στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Αθήνα, έχουμε αυξημένη κίνηση και έχει και η παραλιακή κίνηση. Ξεκινάει από τη Γλυφάδα. Πριν από τη Γλυφάδα και φτάνει μέχρι την Καλυθέα και μετά έχουμε από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Δεν είναι και λίγα.
0: Όχι, στιγμή,
1: γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουν κλείσει τα σχολεία, έχουν κλείσει δημόσια παιδική σταθμή, αλλά είναι ανοιχτή βέβαια ακόμη. Και αυτό πάντα αποκλιμακώνει την κίνηση. Έχουμε ακόμη πολύ, πολύ κίνηση στους δρόμους.
0: Αυτό με την πειραντική τηλεόραση το είδες.
1: Πολύ μεγάλο
0: κύκλωμα. Αυτή κι αν ήταν μπίζνα. Και πρόσεξε, αστυνομική επιχείρηση σε 1, 2, 3, 4, 5 πόλεις. Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Συνολικό όφελος 7 εκατομμύρια ευρώ. Συνδρομητές 86.000. Εσύ ξέρεις. Όχι, ξέρεις. Το ξέρω ότι τα παρακολουθείς όπως και εγώ τα παρακολουθώ. Γίνονται τέτοιες ιστορίες και μέσω των social media.
1: Κυρίως μέσω των social media.
0: Έχω τρελαθεί. Δηλαδή, να σου πω, η ξετσιποσιά πια. Και για ασυδοσία.
1: Προκάλυπτα.
0: Χτυπάει κόκκινο. Ναι.
1: Είναι αδίκημα μόνο για αυτούς που είναι στο κύκλωμα ή και για σένα που ξέρεις ότι πληρώνεις φθηνότερα και έχεις παροχές συνδρομητικής τηλεόρασης.
0: Νομίζω για όλους.
1: Φαντάζομαι να είναι για όλους.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι να είναι για όλους. Γιατί είναι αδίκημα και για σένα. Το ξέρεις και συμμετέχεις.
0: Το εντυπωσιακό είναι, Μαρία. Ότι το διαφημίζουν μέσω social. Δηλαδή κανονικά και φάτσα φόρα.
1: Εδώ τώρα. Πάω σε άλλο πεδίο. Εδώ διαφημίζουν μέχρι στο social. Είσαι φοιτητής στο πανεπιστήμιο. Εδώ είμαι εγώ που θα σου κάνω την εργασία και θα περάσει το μάθημα.
0: Το θυμάσαι.
1: Θα σου κάνω το μεταπτυχιακό, θα σου κάνω το διδακτορικό.
0: Βγαίνουν δύο κορίτσια. Τρεις χαριτωμένα είναι η αλήθεια. Να τα χαίρονται οι μπαμπάδες και οι μαμάδες τους. Και λένε, τα βλέπαμε με τη Μαρία, ότι εντάξει, όλοι θέλουμε κάποια στιγμή λίγη βοήθεια. Έχεις κολλήσει με την εργασία, την πτυχιακή, τη μεταπτυχιακή, το διδακτορικό. Πάρε μας τηλέφωνο, καθαρίζουμε εμείς. Τιμές, τιμέ προσιτέ, που λέγανε βάλε εδώ. Τιμέ προσιτέ. Αυτά γίνονται στα social media.
1: Φαντάζομαι.
0: Καθημερινά τα βλέπεις αυτά, ναι. Δηλαδή, έτσι, ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Τώρα θα μου πεις
1: υπάρχουν...
0: με το AI, περιμένεις την άλλη να σου το πει. Με
1: ναι.
0: Το AI εδώ,
1: ξέρεις, ναι. Θα το κάνεις. Ναι. Αν μπεις και ξέρεις να χειρίζεις και πάρεις και την επιπληρωμή με συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης, ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορείς να πετύχεις και τι μπορείς να έχεις. Φαντάζομαι όμως και οι πανεπιστημιακοί να έχουν ανάλογα προγράμματα που μπορούν πια να αναγνωρίζουν ποιες εργασίες γίνονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης και ποιες όχι.
0: Θα σου απαντήσω. Επειδή το έχω ψάξει λίγο το θέμα, υπάρχουν λέει anti-AI συστήματα στα πανεπιστήμια, αλλά πάντα η τεχνολογία AI προηγείται.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν τα anti-AI και όχι μόνο. Άκουσε τώρα. Επειδή έχει τύχει και το τελευταίο διάστημα αυτή η κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη κορυφώνεται και είναι λογικό, διότι έρχεται να υποκαταστήσει πραγματικότητες της καθημερινότητάς μας που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.
1: Και κερδίζει πολύ γρήγορα έδαφος στη ζωή μας.
0: Ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε με το ChatGPT και ρωτάνε για τα προσωπικά τους ζητήματα, βέβαια, τα αισθηματικά τους, τα οικογενειακά τους, τη ζωή τους, τις αποφάσεις, το ξέρεις αυτό.
1: Και οι απαντήσεις είναι
0: μεγάλοι άνθρωποι.
1: Προσωπικές. Θα είναι ο φίλος σου.
0: Για τα πιτσιρίκια δεν το συζητάω.
1: Ναι. Εντάξει, είναι και πιο εύκολο να το χειριστούν, είναι εξοικειωμένα. Μεγάλοι άνθρωποι είναι ο φίλος πολλές φορές.
0: Η εδραίωση της μοναξιάς, της απόλυτης απουσίας κοινωνικοποίησης.
1: Είναι ο φίλος σου, είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά εντάξει, άστο τώρα αυτό ανέγεται σε άλλη σφαίρα. Είναι άλλη συζήτηση. Την κάνουμε καμιά φορά με τη φίλη μας τη Βάγια την Καϊμάκη και κανέναν ψυχολόγο. Είναι άστο. Εγώ σου λέω τώρα για το επαγγελματικό. Γίνεται λοιπόν η κουβέντα και λες, ας πούμε, πόσα anti-AI μπορούν να υπάρξουν στη λογοτεχνία, ας πούμε, στη δημοσιογραφία. Είδαμε, επίσης διαφημίζεται μέσω των social media, για να ξέρετε και εσείς κυρίες και κύριοι τι ακούτε, τι διαβάζετε, τι φιλτράρετε και τι εμπιστεύεστε. Επειδή είδα και μία έρευνα για το ποιο μέσο εμπιστεύονται και ποιο δεν εμπιστεύονται εκεί.
1: Που ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που λέμε κάθε μέρα.
0: Ναι, η ΕΡΤ, ας πούμε, είναι και πάρα πολύ ψηλά στο δίκτυο εμπιστοσύνης, έτσι. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και καχύποπτος απέναντι σε όλες αυτές τις, σε όλα αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα. Έτσι.
1: Πάντως το αποτέλεσμα της έρευνας το συζητάμε. Το αντιλαμβανόμαστε, ναι, ότι έτσι γίνεται,
0: λοιπόν,
1: και έτσι είναι.
0: Για να ξέρετε λοιπόν τι ακούτε, τι διαβάζετε, από πού τα διαβάζετε και τι μαθαίνετε, διαφημίζεται στα social media υπηρεσία όπου εάν μπορείς να ανοίξεις το δικό σου site και να γεμίζει αυτό το site με ειδήσεις που σου γράφει τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος να διαχειριστεί, να διασταυρώσει, να επικοινωνήσει με την πηγή για να βρει την αλήθεια ή το ψέμα, να βάλει την υπογραφή του πίσω από την πληροφορία ώστε να πιστοποιηθεί η εγκυρότητά της. Όχι. Γίνεται παιχνίδι με την AI και αυτό διαφημίζεται. Και γίνεται business,
1: γιατί
0: γίνεται δουλίτσα.
1: Εσύ, ναι, που θες να κάνεις να στήσεις, ναι, ένα site ενημερωτικό. Μπορείς πληρώνοντας μόνο τη συνδρομή σου στην τεχνητή νοημοσύνη να στήσεις ένα ολόκληρο site μόνος σου.
0: Και είπαμε, αυτό το διαφημίζουν απροκάλυπτα, αδιάφορα. Και να το πω κι αλλιώς, χωρίς κανούς, ξεδιάντροπα και ασίδωτα, χωρίς κανούς να τους ελέγχει. Λοιπόν, 9 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να πούμε μερικές καλημέρες σε φίλες και φίλους. Στο Ναύπλιο, πρατήριο αξιόπιστο 1,889.
1: Α,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είδα και εγώ κάποια τώρα στην Αγία Παρασκευή. Θεώρησα ότι ήταν λάθος, δεν είναι λάθος.
1: Έχει ενδιαφέρον που λέει αξιόπιστο, γιατί πάντα υπάρχει. Αυτό, ναι, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Και Πάτρα 1,89. Βλέπουμε και τέτοιο, ναι. Πάτρα 1,89.
1: Έχει αρχίσει να γράφει ένα 8, ναι, μπροστά. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Μακάρι.
0: Ο Θοδωρής μας στέλνει το πρωτοσέλιδο του Economist από την Πρωταπριγιά με τίτλο «Μη διακόπτεις ποτέ τον εχθρό σου όταν κάνει ένα λάθος». Και είναι μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Σι Τζιπίνγκ. Βασίλης Καραγιάννης, την Κυριακή το βράδυ επιστρέφοντας σπίτι πέτυχα ένα γόρι και ένα κορίτσι που είχαν πιει, ήταν σε κακή κατάσταση. Και έλεγα συνεχώς στη φίλη, ψάξε στο chat box να μας πει τι θα κάνουμε. Πήγα, ρώτησα αν χρειάζονται κάτι. Μου είπαν ευχαριστούμε, αλλά όχι. Θα ρωτήσουμε το ChatGPT.
1: Μάλιστα.
0: Σπύρος. Τι λέει ο Σπύρος? Το υπεριαλιστικό κτίνος έχει υποστεί συντριπτική ήττα στο Ιράν. Νίνα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σχετικά λέει, με επιλογή, διορισμού, αξιολόγηση και λειτουργία Ευρωπαϊκής Αγγελίας, έχουν αποφασιστεί από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων και αποτελούν ευρωπαϊκό δίκαιο. Η διετής παράταση και όχι πενταετής ανανέωση είναι καινοφανής πατέντα του ελληνικού δικού μας αρίου πάγου. Μεγάλη συζήτηση ανοίγουμε τώρα.
1: Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί το εγχώριο δίκαιο πάντα παίζει το δικό του ξεχωριστό ρόλο. Δεν μπορεί να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την θητεία. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτών που συμμετέχουν από τα κράτη-μέλη. Θα δούμε, έχει προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρία Κοβέση.
0: Καλημέρα στη Σόνια τη Φωτιάδου, το Φώτιο Αργυρίου. Καλημέρα στο Χρήστο τον Ηλιόπουλο.

0: ραδιόφωνο.
1: Με ένα link από το Independent.
2: Ναι.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω πού θέλεις να καταλήξεις, Χρήστο μου, με αυτό. Αν μπορείς, πες μας. Κώστας Γιαννόπουλος από το χωριό του, από τα Καλάβρητα, υπέροχη φωτογραφία, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μνημόνιο 14 σημείων υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής, επιβεβαιώνει η Τεχεράνη. Στη δημοσιότητα, το πλήρες κείμενο του μνημονίου προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 9:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Έτσι, Radio 105,8 πρωινέ διαδρομέ. Καλημέρα σε όλε και όλου. Καλή δύναμη. Σήμερα 5η 18 Ιουνίου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Λοιπόν, και λέει εδώ ένα φίλο σε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που στέλνει ο κ. Ιωάννη Μουταφίδη. Θα σα πω λέει κάτι να μείνει μεταξύ μα. Οι προσφορές στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν προέρχονται από μείωση κέρδους του μαγαζιού, αλλά από έξτρα πιστωτικά του προμηθευτή. Δουλέψτε το λίγο τώρα αυτό που σας είπα. Δεν είναι και άγνωστο αυτό, Ιωάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, αλλά είναι γνωστό.
1: Έτσι λειτουργεί το εμπόριο.
0: Όχι τώρα. Εδώ και κάτι.
1: Βέβαια.
0: Εκατοντάδες χρόνια. Έτσι παίζει. Φυσικά ο προμηθευτής θα κάνει την προσφορά για να είναι, δηλαδή, το προϊόν του ελκυστικότερο ή. Σου λέει από τον επενδύσω σε διαφήμιση, κάτσε να κάνω ένα τέτοιο κόλπο, ας πούμε.
1: Εξού και βλέπεις προσφορά σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ αυτή την εβδομάδα. Στο ίδιο προϊόν μπορεί να δεις την άλλη εβδομάδα προσφορά σε άλλο σούπερ μάρκετ. Γιατί και οι ίδιοι προμηθευτές δεν κάνουν τις προσφορές τους την ίδια περίοδο σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι η πολιτική αυτή.
0: Η κυρία Έλεν Καρίδη λέει να γράφουμε, θα σκανάρουμε τα αποτελέσματα των ιατρικών μας εξετάσεων. Και θα μας δίνει ιατρική γνωμάτευση και θεραπεία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι. Και η τεχνητή νοημοσύνη εννοείται.
0: Ναι.
1: Θα μας δίνει γνωμάτευση.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρέπει να είναι, η γνωμάτευση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από γιατρό. Εντάξει, μην φτάσουμε εκεί. Ξέρουμε βέβαια πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι συνομιλούν, ζητάνε. Έχω αυτό το σύμπτωμα. Ζητούν όπως πριν ζητούσαν από την Google.
0: Ναι.
1: Τώρα ζητούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι ασφαλές, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς.
0: Ναι, δεν ξέρω.

0: 9:35 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Σου έλεγα τις διάφορες πολιτικές ειδήσεις, δεν σου είπα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Βέβαια, να μου πεις, διότι με έχεις αφήσει ανενημέρωτο και πάλι θα σε μαλώσω. Θα σε μαλώσω.
1: Διάβαζα μια συνέντευξη της κυρίας Γρατσία, πολύ στενότατη συνεργάτη, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Αν δεν κάνω λάθος, το Μέγκα, που είπε ότι στόχος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δηλαδή. Πρώτος στις εκλογές και αυτοδυναμία. Όχι πρώτο με μία ψήφο διαφορά.
0: Αυτό δεν είναι το η Ελπίδα.
1: Ναι.
0: Η κυρία.
1: Ναι. Εντάξει, το είναι θεμητό. Όλα τα κόμματα νοστοχεύουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή πάνε.
1: Εντάξει, το είναι θεμητό. Όλα τα κόμματα νοστοχεύουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή πάνε.

0: έχει και πω, με ποιον θα κυβερνήσει, έτσι, δεν πρέπει να ξέρουμε. Ναι. Λέω τώρα.
1: Σου λέει νέο είναι το κόμμα. Θα... Ναι. Εν καιρό.
0: Εν καιρό.
1: Θα μάθετε.
0: Πόσο καιρό.
1: Τώρα. Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Σωστά.
1: Μαρία με λένε, αλλά όχι Γρατσία.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά τα λες.
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Καλά τα
1: γιατί
0: λες.
1: Και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, βέβαια. Ο κύριος Τσίπρας έφτιαξε ένα επιτελείο επικοινωνιακό που βλέπει συνεχώς βγαίνουν μπροστά και μιλάνε τα στελέχη.
0: Ποιος ο κύριος Τσίπρας?
1: Ναι.
0: Κύριος Τσίπρα, να σου πω, είναι, λέει, ποιο είναι αυτό το στέλεχος που είπε το περίφημο, λέει, να φορολογήσουμε καμιά 1500 και να τους αρπάξουμε.
1: Κύριος Σαουλίδης.
0: Τι είναι ο κύριος Σαουλίδης, να αρπάξουμε τα.
1: Ήταν πρώην στέλεχος του Πασόκ, το θυμάσαι, στην παρουσίαση του βιβλίου.
0: Α, ο Σαλονικιός.
1: Παρουσίαση και λέγαμε και τώρα είναι.
0: Χορεύει και γουστάρει ο Σαλονικιός που λέμε. Αυτό.
1: Εδώ δεν χορεύει όμως.
0: Όχι.
1: Ο άνθρωπος είπε.
0: Μουστάρι όμως.
1: Δεν ξέρω αν ήταν άποψη του κόμματος αυτό ή δική του. Είχε πολύ ενδιαφέρον πάντως. Αυτό ρε παιδί μου που τα λεφτά υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Που όλοι έχουν λύσεις.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι είπε. Θα φορολογήσουμε τους 1500.
0: Και θα πάρουμε τα 2 δις.
1: 4 το έβγαλε. 4 μας λείπουν, 4 θα τα πάρουμε από εκεί. Πρόσεξε. Έχει μια βάση αυτό. Πόσοι δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ εισόδημα, 1500 άτομα. Αυτούς θα φορολογήσουμε και θα πάρουμε 4 δις.
0: Θα τους θα πάρουμε και πήραμε τα δις.
1: Και λύσαμε το πρόβλημα.
0: Ούτε ο Λένιν δεν το έλεγε αυτό.
1: Ούτε γιατί ήταν πολλά χρόνια.
0: Είχε άλλη. Είχε άλλη οπτική, όχι και πιο οργανωμένη πολιτική, θέλω να πω. Αλλά εντάξει, εδώ τα πράγματα είναι απλά. Είναι απλά. Φαντάζομαι ότι και το ChatGPT να ρωτήσεις κάτι ανάλογο θα σου πει. Όχι. Το ChatGPT.
1: Δεν το ρωτάνε. Μπορεί να είναι
0: περισσότερο.
1: Ίσως,
0: ναι. Ο κ. Σαουλίδης ήταν το εξαιρετικά δημοφιλές τέλεχος που έλεγαν από το κόμμα, από την Ελλάδα, ότι σας πήραμε Φλουρί Κωνσταντινάτο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Δεν ήταν ο κ. Νεφούδης, ο κ. Σαουλίδης ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω γιατί μπορεί να μπερδεύτηκε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ στο θέμα το βασικό που με έχει μπερδέψει με το πόσο κάνει. Ακούω διάφορα.
1: Πόσο πάει, πόσο κάνει.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική μα γραμμή τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Τον ευχαριστούμε θερμότατα που είναι εδώ μαζί μας, γνωστός πανεπιστημιακός και άνθρωπο τον οποίο και στο παρελθόν πάντα έτσι καλούσαμε και συμβουλευόμασταν για να μας κάνει τα δύσκολα εύκολα. Για να δούμε τώρα για την πλατφόρμα να μας εξηγήσει μερικά πράγματα που είναι απορίες από χτες και συζητούνται πολύ. Κύριε Γενικέ, κύριε Μαραβέγια, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, χαίρομαι για τα καλά σας λόγια πρέπει να σας
0: πω. Όχι, είναι πραγματικότητα και σας ευχαριστούμε, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε εδώ μαζί μας. Να ρωτήσουμε, αυτά είναι τα καλά, να έρθουμε τώρα στα δύσκολα. Λοιπόν, να σας πω, εμείς εδώ και η Μαρία και εγώ από θέση είμαστε υπέρ της εξέλιξης των τεχνολογιών, ιδιαίτερα όταν μπαίνουν στην υπηρεσία των πολιτών και μπορούν να τους διευκολύνουν καθιονδήποτε τρόπο. Όμως άρα καλοδεχόμαστε και καλωσορίζουμε και το πόσο κάνει που έρχεται να αντικαταστήσει τον e-καταναλωτή. Ναι. Ωραία. Αυτό εδώ το βάζουμε τελεία στην άκρη. Όμως, εύλογα, υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, είμαστε ενεργοί πολίτες και νομίζω οι περισσότεροι από όσους μας ακούνε είναι ενεργοί πολίτες. Μπορούν να κάθονται τώρα με τις ώρες να χασομεράνε πόσο έχει το απορρυπαντικό τάδε, τη οδοντόπαστα δίνα, το μαναβικό από εκεί. Η μπαταρία από πέρα, να ψάχνουν με τις ώρες μέσα σε μια εφαρμογή για να δούνε που είναι το πιο φθηνό και να αλλάζουν σούπερ μάρκετ ακόμη και μέσα στην ίδια γειτονιά. Είναι λύση αυτό?
2: Θα σας απαντήσω με τον εξής τρόπο. Πρώτα απ' όλα μου είπατε ήδη ότι είναι καλοδεχούμενες οι τεχνολογίες.
0: Εννοείται. Εγώ λέω τα ερωτήματα που μπαίνουν από χτες.
2: Η υπηρεσία του καταναλωτή, ναι, αυτό το αφήσουμε στην άκρη. Καλά είπατε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί.
0: Να ρωτήσω εγώ.
2: Δηλαδή, να τρέχει στο κάθε σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό ήθελα να πω. Για να γίνει κατανοητό, ο στόχος είναι, γιατί προσπαθούσαμε και εμείς να βγάλουμε ένα συμπέρασμα το πρωί. Θέλει ο καταναλωτής Αδαμόπουλος να πάει να κάνει τα ψώνια της εβδομάδας στο σούπερ μάρκετ. Άρα μπαίνει στην εφαρμογή, βάζει τη λίστα στο σούπερ μάρκετ Μαραβέγια, στο σούπερ μάρκετ Γεωργίου, στο σούπερ μάρκετ. Βλέπει συνολικά η λίστα που είναι οικονομικότερη και πάει στο σούπερ μάρκετ εκεί.

0: που είναι συνολικά η λίστα οικονομικό του κ. Ψωνή. Αυτός δεν είναι ο στόχος.
1: Ναι. Αυτός είναι ο στόχος του συστήματος αυτού, γιατί διαφορετικά, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν είναι δυνατόν να κοιτάει το που είναι πιο φθηνό κάτι και τα λοιπά και να φεύγει από τη Σαμπελόγυπος και να πηγαίνει την Νίκαια και από την Νίκαια να πηγαίνει στο Δέγκυνο.
2: Ακριβώς. Άρα του δίνει τη δυνατότητα.
1: Αυτή είναι η ιδέα, καταλάβατε.
2: Του τη δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να φτιάξει τη λίστα του και να δει σε κάθε σούπερ μάρκετ ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, πόσο θα στηγεί στο καλάθι.
1: Βλέπει δηλαδή, βλέπει ορισμένα βασικά πράγματα που του είναι απαραίτητα, σε ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά, α το πούμε έτσι. Και μαζί με τα πιο φτηνά, προφανώς βάζει και κάποια άλλα προϊόντα, γιατί δεν είναι δυνατόν να τρέχει παντού έτσι.
0: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να σας πω ότι ξεκαθαρίζεται, είναι από τις λίγες στιγμές που ξεκαθαρίζετε τόσο έτσι ευθυνός.
1: Δεν είπαμε ότι είμαι καθηγητής.
0: Ναι, ακριβώς. Σωστά.
2: Με τι συχνότητα επικαιροποιείτε?
0: Γιατί ακούμε, συγγνώμη ρε Μαρία, γιατί ακούμε από χτες όλη αυτή την επιχειρηματολογία την άχαρη, αυτή που είπε και ο κύριος Μαραβέγγιας πριν από λίγο, ο κύριος καθηγητής, ότι δηλαδή εγώ τι θα κάνω, θα τρέχω από την Νίκαια στο Βύρονα και από το Βύρονα στην Κυψέλη και από την Κυψέλη στο Σαμπελόκιο.
2: Να βρω το φθηνό προϊόν.
0: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Δεν είναι στόχος αυτό.
2: Ή ακόμη και στην περιοχή δεν μπορώ να έξω σε όλα τα σούπερ μάρκετ της περιοχής.
1: Εγώ έχω 3 σούπερ μάρκετ στην περιοχή μου, παραδείγματος χάρη, εκεί στα Βρυλίσια.
0: Ναι.
1: Δεν λέω πια.
0: Γείτονες είμαστε κι εμείς. Ναι, γείτονες είμαστε.
1: Ωραία, λοιπόν, ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα κάνω κι εγώ και θα δω, ας πούμε, αυτά τα βασικά πράγματα που θέλω, τα πιο σημαντικά δηλαδή, που είναι πιο φθηνά, θα προσθέσω και μερικά άλλα που πιθανώς να είναι, αν μην είναι τόσο φθηνά, και να φτιάξω ένα καλάθι ωραίο. Και να μπορέσω να κάνω τα ψώνια μου.
0: Ωραία. Και αυτό πιστεύετε ότι επιπλέον θα λειτουργήσει και προς όφελος του ανταγωνισμού?
1: Θα σας απαντήσω. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος.
2: Ναι.
1: Δεν είναι το εργαλείο αυτό, δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως χρειάζεται προσοχή εδώ, διότι αν τα σούπερ μάρκετ πάνε και ενοποιήσουν
0: αυτό, γίνει καρτέλ. Ναι, γίνει καρτέλ.
2: Με αρμονισμένες πρακτικές.
1: Α, είδατε που τα λέτε πριν από μένα αυτά.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να οδηγηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί κάθε σούπερ μάρκετ έχει μια ορισμένη τιμολογιακή πολιτική προκειμένου να προκαλέσει την πελατεία του. Έτσι. Είναι λογικό αυτό.
2: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, βέβαια, ωστόσο, κύριε Μαραβέγγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
1: Ωστόσο, εντάξει, οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ, έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Δεν μπορεί δηλαδή, γιατί είδαμε και χθες κάτι διαφορές της τάξης του 100%, του 80% σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτά προφανώς τα σούπερ μάρκετ θα τα δούνε και θα πούνε, κάτσε βρε φίλε, τώρα δεν είναι τόσο μεγάλες διαφορές, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν. Πάντως πιστεύω ότι οι διαφορές θα υπάρξουν, διότι δεν έχει κανένα νόημα η ανταγωνισμός.
2: Μα το είδαμε και εμείς, γιατί μπήκαμε. Μπήκαμε και κάναμε και ενδεικτικά φτιάξαμε ένα καλάθι εδώ στην εκπομπή, ζωντανά όσο έχουμε την εκπομπή. Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, γι' αυτό και είναι πρόεδρο αναβαθμισμένο σε σχέση με προηγούμενες εφαρμογές. Όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο οι τιμές δίνονται κάθε μέρα, ένα αυτό, και δεύτερον, προσέξτε το σημαντικότερο, είναι ότι συγκρίνονται και με τιμές του εξωτερικού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό τι κάνει? Οθεί τα σούπερ μάρκετ να πλησιάσουν, και πάλι δεν μπορεί να ομογενοποιηθούν οι τιμές, να πλησιάσουν τις τιμές με τις αντίστοιχες τιμές στο εξωτερικό. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν, δεν ξέρω αν νομίζω ότι έχει αρχίσει να λειτουργεί και αυτό, είναι με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ, ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε κανένας να μπορεί, ο καταναλωτής, να συγκρίνει πόσο κάνει εδώ πέρα και πόσο κάνει σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ιταλία ή στην Ισπανία. Καταλάβατε, αυτό είναι επίσης σημαντικό, διότι το βλέπει το σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλες διαφορές. Κυρίως τις πολυεθνικές φυσικά, έτσι, γιατί τα ντόπια προϊόντα, τα εγχώρια δεν μπορούν να συγκριθούν. Αλλά τα σούπερ μάρκετ, τα ή πολυεθνικές, οι οποίες έχουν το ίδιο σχεδόν προϊόν, το ίδιο προϊόν, πολλές φορές το ίδιο προϊόν σε δύο διαφορετικές χώρες, μπορεί στη μία περίπτωση να είναι 10 ευρώ και στην άλλη περίπτωση να είναι 15, δεν γίνεται.
0: Βέβαια,
1: αυτό, καταλάβατε.
0: Ωραία είναι όλα αυτά.
1: Έχει και αυτό, μπορώ να το πω, έχει και αυτό ένα τέτοιο ρόλο. ή καταναλωτής.
0: Ωραία είναι όλα αυτά και αναγκαία σε, πραγματικά και δεν μπορούμε να τα φορίζουμε, ας πούμε. Εμείς το παίρνουμε θέση ξεκάθαρα. Δεν είναι όμως αρκετά, κύριε Μαραβέγγι, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όσο και να διευκολύνει τον καταναλωτή στο, και να εξοικονομήσει κάποια. Ναι, δεν είναι το μέτρο το οποίο θα αντιμετωπίσει ριζικά την ακρίβεια. Δηλαδή, θα δώσει ανάσα στον άνθρωπο ο οποίος ζορίζεται να βγάλει το μήνα. Και εδώ λοιπόν προκύπτει το εξής εύλογο ερώτημα. Μήπως θα έπρεπε να ληφθούν και γενναία, πιο γενναία, πιο τολμηρά μέτρα που να σχετίζονται με την φορολογία, να σχετίζονται με το ΦΠΑ, να σχετίζονται με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να σχετίζονται με φοροαπαλλαγές άλλες.
1: Επανερχόμεθα στην ίδια συζήτηση που ξέρετε πολύ καλά ότι. Κοιτάξτε, εγώ θα σα μιλήσω και ως Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, που βεβαίως δεν είμαι αρμόδιος, η κυρία, η ανεξάρτητη αρχή είναι αρμόδια για όλα αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Απλώς και εγώ τώρα και λόγω της καθηγητικής μου ιδιότητας παρεμβαίνω, εν πάση περιπτώσει, για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, για το θέμα που λέτε, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ζητήματα με το ΦΠΑ. Ακούστε με προσοχή και με το χέρι στην καρδιά. Το ένα ζήτημα είναι ότι οι μελέτες που έχουν γίνει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και από την Τράπεζα της Ελλάδος και από το ΚΕΠΕ δείχνουν ότι ένα πολύ μικρό μέρος σχεδόν καθόλου δεν θα, θα μεταφερθεί στον καταναλωτή. Ιδίως αν η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι ριζική, δηλαδή δεν είναι ένα πολύ μικρό μέρος θα μεταφερθεί στον καταναλωτή. Αυτό είναι δεδομένο, είναι μελετημένο, είναι με οικονομετρικές μεθόδους κτλ. Αυτό το παίρνει υπόψη της η κυβέρνηση και λέει το εξής, ότι ίσως είναι καλύτερα να γίνεται έτσι, να γίνονται έτσι τα πράγματα και οι πιο ευάλωτοι να ενισχύονται με διαφορετικούς τρόπους παρά να έχουμε μία μείωση του ΦΠΑ από την οποία δεν θα επωφεληθούν οι καταναλωτές. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ξέρετε ποιο είναι ένα συντριπτικό.
1: Θα αποφεληθούν δηλαδή ουσιαστικά οι καταναλωτές. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο, να πω και το δεύτερο, όπως καταλαβαίνετε, εμείς η χώρα μας είναι πάρα πολύ χρεωμένη. Συνεχίζει. Προς τιμή της κυβέρνησης βεβαίως τι κάνει, προσπαθεί να αποπληρώσει ένα μεγάλο μέρος των δανείων έτσι ώστε να μην είναι πια το μαύρο πρόβατο, όπως καταλαβαίνετε, να πέσει το χρέος σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Κάτω από αυτό της Ιταλίας. Δηλαδή να μην είμαστε πρωταθλητές, ανάποδα πρωταθλητές, όπως καταλαβαίνετε, στο χρέος. Έτσι ώστε να έχουμε και καλύτερη μεταχείριση από τους επενδυτές και γενικότερα από τις βαθμολογητές εκεί, τους αξιολογητές με τις, και έχουμε πάρει αρκετά καλές αξιολογήσεις. Δεν είμαστε όμως στο καλύτερο δυνατό σημείο. Όσο μειώνεται το χρέος, τόσο το καλύτερο για τη χώρα μας. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό από όλους. Θα μου πείτε πώς εξορθολογίζει ο κάθε καταναλωτής αυτό που λέω εγώ. Πόσο μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η χώρα μας πρέπει να σταματήσει να είναι πρωταθλητής στην Ευρώπη. Πρέπει να ήδη έχει μειωθεί πάρα πολύ. Από το 200% έχουμε πάει στο 140%.
0: Υπάρχει και ένα ισχυρό επιχείρημα.
1: Καταλαβαίνετε αυτό.
0: Απόλυτα.
1: Λοιπόν, για να γίνει αυτό χρειάζονται έσοδα.
0: Να μην διαταραχτεί η δημοσιονομική ισορροπία. Είναι ένα επιχείρημα, ναι. Ειδικά νομίζω ένα μέρος του κόσμου που θυμάται πάρα πολύ καλά πόσο τσουρουφλιστήκαμε την προηγούμενη δεκαετία.
1: Το
0: αντιλαμβάνεται. Όχι όλοι όμως και ιδιαίτερα όχι αυτοί που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Επίσης υπάρχει ένα
1: ισχυρό. Καταλαβαίνω απόλυτα. Μα αυτούς χρειάζεται αύξηση των μισθών τους και γίνεται μια σημαντικότατη αύξηση του κατώτατου μισθού και γενικότερα του μέσου μισθού. Τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως οι περιπτώσεις εκείνες όπου οι άνθρωποι εκτός από το σούπερ μάρκετ έχουν να αντιμετωπίσουν και το ενίκιο.
0: Ναι, κοιτάξτε και. Κύριε καθηγητά, πάντως εγώ θα ήθελα να μείνω στο ΦΠΑ λίγο.
1: Είναι πράγματα δύσκολα, έτσι δεν είναι.
0: Ζορίζονται και ναι, είναι μια άλλη κουβέντα μεγάλη. Σε ό,τι αφορά το θέμα του ΦΠΑ, θα ήθελα εδώ να χρησιμοποιήσω και την επιστημονική σας ιδιότητα, κυρίως αυτήν. Γιατί υπάρχει ένα ισχυρό αντεπιχείρημα το οποίο διατυπώνεται συνεχώς από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Λένε, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αν μειώσει το ΦΠΑ ένα ελάχιστο ποσοστό θα περάσει στον καταναλωτή. Τότε γιατί μειώνει το ΦΠΑ σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές? Εάν δεν υπάρχει όφελος, γιατί το κάνεις αυτές τις νησιωτικές περιοχές?
2: Δεν το κάνεις γενικά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέτε ότι δεν φτάσει στον καταναλωτή. Μα θα πληρώσει ο καταναλωτής την αποτυχία του κράτους το ότι δεν κατάφερε η μείωση του ΦΠΑ να περάσει στον καταναλωτή?
1: Μα δεν, να σας πω κάτι. Ναι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν περνάει του καταναλωτή παρά μόνο ένα μικρό μέρος. Να σας πω κάτι. Και αυτό το μικρό μέρος που πολύ σωστά το είπατε, που μπορεί να περάσει στις νησιωτικές περιοχές και στις απομακρυσμένες που έχει ήδη μειωθεί, και αυτό είναι κάτι θετικό, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι αμεληταίο, αλλά πρέπει να σας πω ότι αν κανένας σταθμίσει το όφελος που μπορεί να έχει ο καταναλωτής σε σχέση με τη δημοσιονομική απώλεια, το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι τέτοιο που να συνεχίζεται αυτή η ιστορία της του ΦΠΑ, καταλάβατε. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Και σας λέω, εγώ τώρα ας αφήσουμε το Γενικό Γραμματέα, ουσιαστικά μιλάω ως καθηγητής.
0: Μα γι' αυτό, ναι.
1: Και είναι δύσκολο κάποιος καθηγητής, όποιον που να μην έχει κυβερνητική θέση, όπως εγώ, να σας πει το αντίθετο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος έχουμε 3-4 καθηγητές που βγαίνουν στα κανάλια, έτσι δεν είναι. Ναι. Και δεν νομίζω ότι κανένας ποτέ είπε ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ θα εννοώ χωρίς να έχει πολιτικές.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τέτοια τεχνοκρατική άποψη, είναι γεγονός. Αλλά να, ας πούμε, δυσκολεύεται ο άλλος να πιστεύει. Λέει, δηλαδή, ο νησιώτης δεν έχει ένα όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ.
1: Ναι, αλλά είναι σχετικά πολύ μικρό αυτό. Έτσι. Ναι, και ναι. Η γενίκευση, ας πούμε, της μείωσης του ΦΠΑ, προφανώς σας λέω, το ισοζύγιο δεν είναι προς την κατεύθυνση αυτή που θέλουμε. Και αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι μια κουβέντα που συνεχίζεται τώρα τουλάχιστον 5 χρόνια, έτσι, μετά τον κορονοϊό δηλαδή που ανέβηκαν οι τιμές. Αυτή η συζήτηση επανέρχεται και ξανεπανέρχεται, επανέρχεται. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω πως αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι το ισοζύγιο δεν είναι προς όφελος της μείωσης του ΦΠΑ και χρειάζεται βεβαίως αύξηση προφανώς των μισθών, αύξηση του μέσου μισθού, αύξηση, και γίνονται αυτά τα πράγματα προφανώς, και επιπλέον γίνονται και υπάρχουν και επιδοτήσεις, επιδόματα και τα λοιπά στις φτωχότερους, στους οικονομικά ασθενέστερες τάξεις του πληθυσμού.
2: Μάλιστα,
1: γίνονται προσπάθειες και με τα ενίκια, όπως ξέρετε. Το ενίκιο το ξέρετε πώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Σίγουρα, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός μας, δεν αρκούν φυσικά. Χρειάζονται και περισσότερα, μεγαλύτερη προσπάθεια. Αλλά όσο περισσότερο αυξηθεί η παραγωγικότητα σε αυτόν τον τόπο, και για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, ακούστε τώρα την αλληλουχία. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, πρέπει να έχουμε καινούργιες επενδύσεις, κυρίως σε θέματα τεχνολογίας κλπ. Στη βιομηχανία και όλα αυτά. Για να γίνει, να έρθουν όμως οι επενδύσεις και από χώριες και διεθνείς. Θα πρέπει η Ελλάδα να μειώσει το χρέος της. Καταλάβατε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα συνδέονται και αποτελούν ακριβώς αυτή την πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Διότι καμιά κυβέρνηση, να σας πω κάτι, σκέφτεστε καμιά κυβέρνηση δημοκρατικά εκλεγμένη που θα ήθελε να έχει δυσαρεστημένους πολίτες.
0: Προφανώς όχι. Η μέθοδος είναι που διαφέρει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά και κύριε Γενικέ. Πραγματικά ήταν χαρά μας που σας είχαμε σήμερα εδώ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πήραμε απαντήσεις όμως αυτό που λέγαμε.
0: Ναι.
2: Για το τι μπορεί να κάνεις με την πλατφόρμα. Τι μπορεί να κάνεις στο καλάθι σου και να βρεις τελικά το σούπερ μάρκετ που θα έχεις
0: με το οικονομικό
2: το
0: καλάθι. Αυτό είναι. Μα νομίζω, βρε Μάρια, ότι αυτό ήταν ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή τώρα δεν χρειάζεται να. Είναι και γελίο να μπαίνει κανείς στη λογική ότι θα πάρω, ας πούμε, το σαμπουάν, θα τρέξω να το πάρω στο Βύρονα ή στο Κερατσίνη.
2: Και το αλεύρι θα πάω να το πάρω ακόμη και στη γειτονιά. Θα πρέπει να πάω σε 5 σούπερ μάρκετ για να βρω το φθηνότερο είδη.
0: Ένας μπούσουλας είναι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό το πράγμα, ένας μπούσουλας. Βάζω τα προϊόντα που θέλω.
2: Και βλέπω που μου συμφέρει.
0: Μου συμφέρει να μου πάω καλύτερα.
2: Αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Γιατί την άλλη εβδομάδα, αν μπουν σε μια λογική ανταγωνισμού, μπορεί να μου συμφέρει στο άλλο.
0: Το θέμα είναι αυτό που είπαμε. Μην γίνει καρτέλ. Και με την ευκαιρία υπάρχει εδώ ένας φίλος μας, κάτσε να σου πω. Ποιος μας λέει καρτέλ, νάτος, ο Κωνσταντίνος, ο Δελιγιάννης. Μας δείχνει για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Γαλακτοκομικό, με τι τώρα κλπ. Τυποποιημένο. Που είναι σε 1, 2, 3, 4 σούπερ μάρκετ ακριβώς ίδια τιμή. 5,82 ευρώ.
2: Μάλιστα. Συσκευασία. Όπως καταλαβαίνετε.
0: Και λέει, αναρωτιέται, καρτέλ.
2: Βέβαια.
0: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εγώ το έχω δει και σε άλλα προϊόντα, όπου ακολουθούν την κατιούσα σε κάποια προϊόντα.
2: Mm-hmm.
0: Τώρα, εάν εδώ έχει πάρει ανήφορο, είναι προς καταγγελία, είναι ξεκάθαρο.
2: Βέβαια. Και κανονικά το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό το βλέπει και Αλάρμ. Ανάβει αλάρμ.
0: Βασιλική, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική λέει ότι ο γιος Μαραβέγγιας δεν απάντησε στις ερωτήσεις μας. Εντάξει, αυτό ο καθένας το αξιολογεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Χρήστο Παπαδόπουλε, να σε καλά. Λέει ποια προϊόντα είναι φθηνότερα στο ράφι στα νησιά λόγω μειωμένου ΦΠΑ. Στην ουσία το μέτρο αντισταθμίζει τα κόστη μεταφοράς για να είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές. Δεν έχεις άδικο.
2: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Γιατί συνήθως στα νησιά έχουμε, επειδή υπάρχουν τα μεταφορικά, αυξημένες τιμές. Εκεί που είναι μειωμένος ο φόρος προστιθέμενης αξίας, έχουμε τιμές επίπεδου μεγάλων πόλεων.
0: Ο Ανδρέας δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση του κ. Μαραβέγγια σε σχέση με το ΦΠΑ. Άλλα μηνύματα.
2: Βλέπω ένα μήνυμα και μάλιστα απευθύνεται σε μένα για το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της θητείας των...
0: Α, ναι.
2: Τον,
0: η Νίνα, όχι Μαρία μου σου λέει. Έτσι λέει, όχι Μαρία.
2: Έχει
0: μου.
2: Ένα δίκιο εδώ που λέει ότι υπερτερεί το ευρωπαϊκό δίκαιο στην νομοθεσία. Το
0: έχεις
2: θέμα
0: δίκιο,
2: όμως
0: της
2: Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Νίνα, είναι πολύ πολύ ειδικό. Θυμάμαι γιατί συζητάμε από την πρώτη. Ουσιαστικά από τη συμμετοχή της κυρίας Κοβέση στο συνέδριο των Δελφών και το θέμα που είχε ανοίξει τότε. Είναι ένα πολύ πολύ ειδικό θέμα. Νίνα, δεν είναι τόσο απλό. Και έξω θα έχουν ενδιαφέρον και οι ευρωπαϊκές απαντήσεις στο θέμα της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
0: Βεβαίως και μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
2: Έχω να σου πω ότι είναι. Πριν από δύο λεπτά είχαμε δημοσίευμα, ανάλυση μάλλον στο New York Times για το πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι το θέμα της συμφωνίας. Ο τίτλος από το New York Times, έχω μπροστά μου και το site των New York Times, είναι ότι ο Τραμπ ζητούσε ανεφόρον παράδοση από το Ιράν, αλλά το Ιράν ουσιαστικά φαίνεται νικητής από τη συμφωνία.
0: Μαρία, συγγνώμη, εγώ το ξαναπώ, επειδή μαζί τα συζητάμε και εμείς δεν είμαστε αναλυτές, ούτε το παίζουμε ξερόλες. Νομίζω, αν μη τι άλλο, αυτό μπορούν οι ακροατές να μας το δώσουν. Αν μη τι άλλο.
2: Ναι.
0: Μόνο ξερόλες δεν το παίζουμε.
2: Κάνουμε
0: μια προσπάθεια να δούμε.
2: Το γεγονότο.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος χωρίς να ερωτηθούν ποτέ οι δυτικοί σύμμαχοι. Ήταν μια συμφωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Από τη μια μεριά, με βάση το σκεπτικό Τραμπ ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για τα πυρηνικά του Ιράν. Αυτό δεν ήταν.
2: Ναι, αυτό.
0: Και από την άλλη μεριά, με το σκεπτικό του Νετανιάχου και του Ισραήλ ότι το Ιράν θέλει να απειλεί να μας εξαφανίσει.
2: Υπήρχε ένα στοιχείο ρεαλισμού.
0: Και βάζει το franchise, ας πούμε, δηλαδή τη Χεσμπολά, τη Χαμάς, τους Χούθη και λοιπά να μας τυπάνε. Αυτό δεν ήταν το σκεπτικό.
2: Ναι.
0: Και λέγανε ευθύς εξ αρχής ότι ο στόχος είναι να εξαφανίσουμε το όποιο πυρηνικό απόθεμα έχει το Ιράν και να το ξεδοντιάσουμε σε ό,τι αφορά το franchise, ας πούμε, για να μην αποτελεί πόλεμο, απειλή για το Ισραήλ. Τι αυτά δύο έχει γίνει.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
1: iForever 2026. Η γιορτή της αειφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην παραλία του Αμερικάνου. Φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Η γιορτή της αειφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Σύρου Ερμούπολης.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

There's a mountain.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Με το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να τίθεται σε άμεση ισχύ μετά την υπογραφή του από τους ηγέτες των δύο χωρών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αναλύσεις αξιολόγησης για το ποιος κέρδισε και ποιος χάνει από όλη αυτή την εξέλιξη. Όσο για τα δικά μας, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και τις προεκλογικές υποσχέσεις, ξεχωρίζει η είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο ότι αλλάζει όψη η Ακρόπολη, άλλαξε όψη η Ακρόπολη για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια. Η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της και το θέμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Θασκανδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρελιστό, 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αποκόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους, τους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 77χρονος που απειλήσε δύο άντρες με 3-1 για μια θέση στάθμευση στον Πειραιά. Και τέλος, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από το εξωτερικό δελτίο και από την εσωτερική επικαιρότητα. Να αρχίσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις που κρατούν την προσοχή όλου του κόσμου στραμμένη εκεί, καθώς η εφαρμογή τίθεται το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν. Το μνημόνιο ανοίγει περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία και προβλέπει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, όπως έχουμε καταλάβει και αν έχουμε καταλάβει σωστά, Έλενα, ήδη έχουν περάσει τα πρώτα τάγκερ και τα πρώτα ιρανικά πλοία. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τρία σούπερ τάνκερ με σημαία σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αλλά και 11 πλοία που έφυγαν και εισήλθαν στα ιρανικά λιμάνια. 8 έφυγαν από τα ιρανικά λιμάνια, 3 εισήλθαν σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει ότι τίθεται ήδη σε εφαρμογή, όπως είπες, το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ από το Ιράν αλλά και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ στο Παλάτι των Βερσαλιών κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και η φωτογραφία με την υπογραφή του κειμένου στάλθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους Ιρανούς, στον πρόεδρο Πεζεσκιάν, ο οποίος στη συνέχεια το υπέγραψε και αυτός. Εκτός από τα στενά του, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, προβλέπεται η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του Λιβάνου, που ήταν κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επίσης, η άμεση άρση των κυρώσεων όσον αφορά την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Για τα πυρηνικά του Ιράν αναφέρεται ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει θα αραιωθεί, με μηχανισμό όμως που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αλλά γενικότερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν μετατίθεται για τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν όλα πάνε καλά, μετά από 60 ημέρες. Αυτό αναφέρεται στο μνημόνιο. Επίσης, άλλα σημεία που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα για το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, το θέμα της πλήρης άρσης των κυρώσεων σταδιακά, αλλά και τη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σε αυτό δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει αρνηθεί επανειλημμένως, αλλά και αν θα είναι εκεί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών του κόλπου. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα που μένουν σε κρεμότητα για αυτές οι διαπραγματεύσεις, που σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές θα ξεκινήσουν αύριο στο θέρετρο Birkenstock της κεντρικής Ελβετίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί δεν έχουν δοθεί επισήμως από τους Ελβετούς τα ονόματα, ότι θα είναι εκεί ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, και μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και βέβαια Ελβετή. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη αποτίμηση αυτού του μνημονίου, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με αναλυτές και στο εσωτερικό.
4: Και μάλιστα ήταν και ο ιδιαίτερα αιχμηρός ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτούς που του ασκούν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με την Τεχεράνη.
5: Τους χαρακτήρισε ανόητους και κακούς ανθρώπους όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με την Τεχεράνη. Αναλυτές λοιπόν εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ισοζύγιο αυτού του μνημονίου είναι υπέρ του Ιράν, και επίσης ότι το Ιράν πλέον διαθέτει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό όπλο για την παγκόσμια οικονομία, που είναι τα στενά του Ορμούζ. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ λοιπόν, για τις 60 ημέρες αναφέρεται ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 ημέρες. Τώρα, επίσης είναι και η αντίδραση του Ισραήλ. Προς το παρόν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει, διότι σύμφωνα με το Άξιος δεν θέλησε να έρθει χθες αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Λίβανο. Όμως πριν από λίγο ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη με τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και είπε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, και υπήρξε και μία δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο και δεν αποχωρήσει το Ισραήλ, τότε δεν θα ισχύσει η συμφωνία.
4: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. προς το παρόν. Μετά από ένα πόλεμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν, και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Yeah. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
4: Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Με η συμφωνία έχουμε πολλές απορίες, δήλωσε επίσης στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ανάβαρχος στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος.
7: Είναι μια συμφωνία που δεν είναι αυτό που περιμέναμε.
4: Δηλαδή
7: μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Η πρώτη. Λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
4: Ναι.
7: Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
4: Ποιος βάζει τα λεφτά?
7: Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά? Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά?
4: Ναι.
7: Δεύτερον, λέει σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Σταματάει να σκοτώνουν άνθρωποι. Εντάξει.
4: Ναι.
7: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει σε Σμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών? Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ? Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ, από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα,
4: ναι,
7: θα φύγει? Τι θα γίνει?
4: Ωραία, σωστή απορία.
7: Το αφήνει έτσι. Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε για όλα αυτά οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, καθώς πτώσει καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στη χώρα μας, το 98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Πάμε στην Πινελό Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κυμαίνεται το Brent αυτή την ώρα, Πινελόπη?
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent έχει πτωτική τάση, συνεχίζεται μάλλον να πέφτει και είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης στο 1,5%. Ενώ αντίστοιχη είναι και η πτώση στο αργό, το οποίο κινείται στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές των διεθνών τιμών του τελευταίου διαστήματος αποτυπώνονται και στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική να είναι στο 1,95 ευρώ, δηλαδή έχει πέσει από τα 2 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο ντίζελ είναι στο 1,68 ευρώ. Ακριβές παραμένουν οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ σε μια σειρά από νομούς της χώρας, κυρίως στην Ανατολική Καρνανία, την Αρκαδία, βεβαίως στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, όπως και σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ στις Κυκλάδες, που είναι και η υψηλότερη τιμή όλης της χώρας, η μέση τιμή είναι στο 2,16 ευρώ. Επίσης υψηλά, πάνω από τα 2 ευρώ, είναι οι τιμές στη Σάμο και στη Φλόρινα. Τώρα, η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάει ότι αυτή η περίοδος στην οποία ζούμε είναι η πρώτη φάση της συμφωνίας. Θα χρειαστεί μια δεύτερη και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, έτσι ώστε να επανέλθουμε στις τιμές προκρίσης.
4: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πάντως, ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βεζινοπόλων Ελλάδος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί στη χώρα μας η αποκλιμάκωση των τιμών.
9: 1,98 χθεσινή τιμοληψία μέση τιμή για την αμόλυβη Ελλάδος και 1,71 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μπει εδώ και τρεις μέρες στα δηλισμένα προϊόντα σε μια καθημερινή πτώση. Και το 1,98 φυσικά εμπεριέχει και απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτική Ελλάδα.
10: Εγώ νομίζω έβαλα λιγότερο.
9: Που μπορεί να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα. Και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι 1,93-1,94 η τιμή της αμόλυβης. Στις πόλεις γενικά, εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά, σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλισμένο και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
4: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο οποίος ρωτήθηκε πόσα πλοία έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν εγκλωβισμένα στην Άνω του Ορμούζ.
11: Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελοειδών και αργού πετρελαίου αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν. Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μία επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά, γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω έτσι με μία πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση, γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της εκεχηρίας, αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυτιλιακή κανονικότητα.
10: Είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι?
11: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε, να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο, η αβεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντα. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στη Βελγική πρωτεύουσα με τίτλο Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο. Θα τα δούμε όλα στα αναλυτικά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ιρνιού, στο Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Και πρέπει να σου πω ότι πολύ ορθά περιέγραψε στην χορογραφία των θεμάτων εντός των οποίων θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 εδώ στην Βελγική πρωτεύουσα, μια χορογραφία θεμάτων η οποία, Γρηγόρη, έρχεται για να αποτυπώσει και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ανταγωνιστικότητα, νέος προϋπολογισμός, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο των διευρυμένων συζητήσεων μετά τις 6 ώρα το απόγευμα τοπική, με τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα θέματα που θα μετατεθούν προς απάντηση στις επόμενες συνόδους, να ορίζουν γρήγορα σε πολύ μεγάλο βαθμό και το DNA της ευρωπαϊκής οικογένειας μπροστά στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ατζέντα με την οποία έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι εκπεφρασμένη σε όλους τους τόνους στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται επίσης κινήσει σε τομεί και κλειδιά για επένδυση, όπω είναι η άμυνα και η ενέργεια. Όπω ανέφερε επίση πολύ ορθά, προηγουμένω ο Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία τη Ελλάδα. Μια συμφωνία που μεταφράζεται γρήγορα σε περισσότερε και καλύτερε συλλογικέ συμβάσει εργασία και επομένω σε αυξήσει στου μισθού και καλύτερου όρου εργασία. Ο μόνος τρόπος προς την εμπιστοσύνη είναι να τηρείς τις δεσμεύσεις που έχεις αναλάβει απέναντι στους πολίτες. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού Γρηγόρη.
4: Δημήτρη Γκάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα τι θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, στην ίδια εκδήλωση, στην εκδήλωση αυτή με τίτλο Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο, μίλησε νωρίτερα και η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως. Για να την ακούσουμε.
14: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
4: Στις Βρυξέλλες δεν έχουμε όμως μόνο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που με την διεθνή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, ο Πιτ Χέξεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τις στάσεις τους απέναντι στο Ιράν. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι, ελπίζω να με ακούτε και νομίζω ότι μπορεί πολύ κουσά το ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, έθεσε στους Ευρωπαίους αυστηρά, καθώς όχι μόνο αυστηρά, αλλά θα έλεγε κανείς με μια απίστευτη δρυμία κριτική άσκηση απέναντι στα μέλη της Συμμαχίας, αλλά και στους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου, λέγοντας ουσιαστικά, κάνοντας μια αναδρομή στο ΝΑΤΟ 1, από το ΝΑΤΟ 1 μέχρι το ΝΑΤΟ 3-3-0 που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας έλαβαν το μήνυμα και ανέλαβαν δράση στο κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Ξέρουμε ποιο είναι και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Από την άλλη πλευρά, μίλησε για την αντίδραση ουσιαστικά των Ευρωπαίων και των συμμάχων στην Ανατολή.
4: Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν πάντως. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας και στη μάχη της καθημερινότητας. Γιατί ως όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει, συγκεντρώνει από τις πρώτες ώρες λειτουργίας χιλιάδες κλικ ανά λεπτό. Μείνετε το ψηφιακό εργαλείο, το παρουσιάστηκε χθες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που τα νοικοκυριά κάνουν τις αγορές τους, επιχειρώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των κερδοσκόπων. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, γιατί Πινελόπη υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε στην πλατφόρμα και δεν μπορεί ο καταναλωτής, λέει κάποιος, δεν μπορώ να ψάξω ένα προϊόν στα νότια προάστια και ένα άλλο προϊόν που είναι φθηνότερο στα βόρεια προάστια. Καλό μεσημέρι. Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
16: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη, και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα την απάντηση την έδωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι ο σκοπός της εφαρμογής δεν είναι ακριβώς η μετακίνηση των καταναλωτών από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι προϊόντων, στο οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερο από ότι σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης, ο κ. Μαραβέλιας είπε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ και βέβαια είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας σε ό,τι αφορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δίνονται οι τιμές οι αντίστοιχες τιμές μάλλον σε χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ταυτοχρόνως είναι και ένα μέσο πίεσης προς προληθυντικές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κάποια προϊόντα τα πουλούν ακριβότερα στην ελληνική αγορά από τις κάποιες άλλες αγορές της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η σημασία της εφαρμογής και βέβαια μέσα από αυτή ο καταναλωτής μπορεί να έχει μια καταρχήν εικόνα πριν ξεκινήσει για να κάνει τις αγορές του. Όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και θα μπορεί επί τόπου μέσω του κινητού του να δει αν ένα προϊόν που του έχει φανεί για παράδειγμα αρκετά ακριβό, αν θα υπάρχει σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερη τιμή έτσι ώστε να μην το αγοράσει. Τώρα από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πει κανείς κάτι περισσότερο.
4: Θα το δούμε στην πορεία, στην πράξη πώς θα λειτουργήσει έτσι και στην καθημερινότητά μας. Πώς θα συμβάλλει στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
16: Έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα σε αυτή την εφαρμογή βρίσκονται 10.000 προϊόντα. Και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να προσταθούν και οι υπηρεσίες. Άρα ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του.
4: Και με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Ναπολέον Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Earth News Radio 105,8, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και γιατί χρησιμεύει αυτή η νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει.
17: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
18: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
17: Ωστόσο, εντάξτε, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ, έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
18: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
17: Κάθε μέρα.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην κριτική αυτή που ασκείται για τη νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών, το πόσο κάνει. Στην κριτική αυτή απάντησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στην αγορά. Πάμε στον Νότια Νιάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο Press Room, παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Όντως, το ζήτημα του πόσο κάνει.gov.gr, δηλαδή της πλατφόρμας με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο μεταξύ διαφόρων σούπερ μάρκετ, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν, λέω εγώ τώρα με δικά μου λόγια, μπισκότα της μιας εταιρείας και μπισκότα της άλλης εταιρείας, που της άλλης να είναι πιο φτηνά σε διπλανά ή παραδιπλανά ράφια. Είπα κάτι. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένο. Άρα αυτό λέει η κυβέρνηση ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδέχεται όμως. Παραδέχεται και ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτώμενος από συνάδελφο, ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβαση που έχουμε κάνει, εντάξει, μπορεί να μην είχε καμία σημασία, να ήταν ανευνοήματος και αποτελέσματος. Είναι όμως, εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία πολιτικά θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι αποτυπώνονται στην γραμμή της κυβέρνησης, την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα όπλο στον καταναλωτή. Το σύστημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και αυξήσεις όσο γίνεται έναντι του πληθωρισμού. Προσθέτοντας βεβαίως ότι όταν έχουμε αύξηση της ανάπτυξης αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αποπληθωρισμό. Άρα, πολιτικά, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, ο στόχος ποιος είναι? Ανάπτυξη, μεγαλύτερη πίτα, δυνατότητα μείωσης φόρων και άρα περισσότερα εισοδήματα τον πολίτη, τον καταναλωτή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία, θα λέγα, η οικονομική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης.
4: Τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα κυρίως, είχαμε να ανεβαίνει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη του Τζάμπα. Των προεκλογικών υπόσχεσεων.
19: Το
4: Τζάμπα 2, Τζάμπα 3 και το Τζάμπα 4 που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άλλο λόγο όμως.
19: Ναι, Γρηγόρη, σε τρία επίπεδα ξεδιπλώθηκε η κυβερνητική επίθεση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έκλεισε την πόρτα της Τουρκίας σε διεκδικήσεις ένταξης της, τα λέγαμε, σε αμυντικά προγράμματα. Έδωσαν οι μάσκες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Παρινάκης, και το είπε, λέει, να το προσθέσω και πιο λαϊκά. Πήγαν στον κουβά όσοι έλεγαν ότι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δίθεν ενδοτική, είναι τακτική ενδοτισμού. Εξαπέλυσε επίθεση κατά όλων των κομμάτων επ' αυτού του πεδίου του Πασόκ, λέγοντας ότι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, λοιπόν, ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ. Κατά ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης και της Νίκης. Από εκεί επέλεξαν να κάνουν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΚΟΕ και η κυρία Λατινοπούλη, ενώ μάλιστα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλη, οι Πατριώτες, ψήφισε κατά. Και χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες να τους χαίρονται τα κόμματά τους, τους τζάμπα, τους εκπροσθέτες αυτούς του τζάμπα πατριωτισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα στα οποία εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση ο Παύλος Παρινάκης. Ένα για την συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 16. Καλώντας και εγκαλώντας, θα έλεγα, το Πασόκ να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις. Έχω αυτή 20 χρόνια υπεχαρακτηριστικά. Η αναθεώρηση θα μπορούσε να είχε προχωρήσει και τουλάχιστον θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον το άρθρο 16 στο κάθε Ελληνόπουλο, αν θέλει να μπορεί να σπουδάσει σε μη κρατικό, μη κρατικό, ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμιο. Και το τρίτο επίπεδο επίθεση που εξαπέλυσε ήταν όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κράτος δικαίου και σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία ο Παύλος Παρινάκης να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατηγορία των αιτιάσεων που δέχονται όλες οι χώρες από την Κομισιόν για το επίπεδο του κράτους δικαίου. Είναι 14 λιγότερες συστάσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν κατά παραδοχή υπουργών της τότε κυβέρνησης λειτουργούσαν παρά υπουργεία και εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε μια διαδικασία που δεν θα ήταν η ιδανικότερη για κάποιον που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.
4: Επίθεση λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση σε τρία μέτωπα.
19: Επίσης υπήρξαν και αιχμές όχι άμεσες αιχμές, κάθε άλλο είπε ότι σέβεται τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Παυλόπουλο, που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή όμως που το κράτος δικαίου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν λειτουργούσε. Συνδέεται και δεν συνδέεται με το προηγούμενο. Βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που επιλέγει πλέον η κυβέρνηση και μακώνει, όπως βλέπουμε, μέρα τη μέρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
4: Σήμερα είχαμε για τρία θέματα λοιπόν, με τρεις άξονες, τρεις πυλώνες, τα εθνικά ζητήματα, το κράτος δικαίου και βεβαίως το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Νότια Ανιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση και το τέμπο της αντιπαράθεσης το έδινε η μάχη του Τζάμπα. Τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι έχουμε να περιμένουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Τι έχουμε να περιμένουμε για το καλάθι της έκθεσης.
20: Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπας πέθανε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό το εφικτό. Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ερώτημα.
20: Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε αλλά και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
0: Και ενώ αυτά λένε από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους αυξημένους τόκους στα κόκκινα δάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media.
21: Το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Εν τω μεταξύ, αναταράξει προκαλεί στη Χαραλαιοτρικούπη η κόντρα που έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ Ανάς Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των συνεργασιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Αλίνα Μπεθάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τώρα στο Πασόκ για αυτή την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
22: Ναι, έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Χαραλαιοτρικούπη η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της, όταν κλείθηκε να σχολιάσει το θέμα και την πρόταση του Χάρη Δούκα για διάλογο πριν τις εκλογές, μίλησε για γελία προσέγγιση. Είναι, όπως είπε, η συνταγή για να φεύγουν ψηφοφόροι, προκαλώντας την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος επέκρινε και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του, είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει η Χαριλαοτρικούπη. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνήσουν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη, επισημαίνουν στελέχη του κόμματος. Για άστοχες δηλώσεις μίλησε ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί στο συνέδριο, σημείωσε. Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας και να κάνουμε βήματα πίσω, σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πριν από λίγο ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εσωτερική περιδίνηση την ώρα που δίνεται, όπως τόνισε, η μάχη, και ζήτησε από όλους προσήλωση στην απόφαση και στην αγώνα που δίνουν για επίτευξη του πρώτου στόχου της πρώτης θέσης στις εκλογές.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα δηλώσεις. Γελία λοιπόν προσέγγιση, πρόταση Δούκα, είπε στην τηλεόραση του Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
23: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
0: Εδώ όμως.
23: Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
0: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση παίρνει το Πασόκ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς.
24: Η ηγεσία του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνουν σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του Πασόκ.
0: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στην Κουμουντούρου, καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσσονται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς. Το αλεξίπρανο εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή Παπαδούρου και ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν από τα αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτη Φάμελο, ωραία αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτη Φάμελο. Ρωτήθηκε.

0: δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορούν να συμβαίνουν.
1: Είναι, υπάρχει συμφωνία. Φάμε Λουτσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς. Ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τώρα. Ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε ότι κλονίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά η πλειοψηφία επιμένει σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, από την άλλη αντιδράει η κομματική αντιπολίτευση, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μία ώρα περίπου και λίγο περισσότερο, παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα όχι, αλλά παρέμβαση στις θεσινές δηλώσεις, απάντηση στις θεσινές δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου, έγινε από την πλευρά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Σε σχετική ανακοίνωση επίσημη της Ελλάς τονίζεται ότι η αλήθεια διαφωνεί με αυτό που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλή ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να ολοκληρώσουμε την επίσημη δήλωσή τους από τη μεριά της Ελλάς, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Είναι μια ανακοίνωση, Γρηγόρη, το καταλαβαίνεις και εσύ, που ουσιαστικά παρεμβαίνει όχι στα εσωκομματικά, θα έλεγα, του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
0: Βεβαίως, ακουγόμαστε και πολύ καθαρά. Βεβαίως.
2: Δεν λέω με την έννοια ότι είναι παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως μια παρέμβαση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλοντας να δείξει η Ελλάς ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η πολιτική της αντίληψη. Και όπως είπε και χθες από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε απλή καταμέτρηση, κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε. Ανέβασε μία ακόμα φορά τον πύχη ακόμα ψηλότερα. Τώρα, έχεις δίκιο. Στην Κουμουνδούρου αυτό που επικρατεί είναι διάλυση βήμα-βήμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εντός της Κουμουνδούρου μια νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το 1/4 των μελών της κεντρικής επιτροπής να το ζητήσει εγγράφος εκ του καταστατικού εντός 15 ημερών. Θα πρέπει να συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο η μειοψηφούσα πλευρά λέει ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη συνεδρία της κεντρικής επιτροπής και αυτές είναι οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα, ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, ότι οτιδήποτε είναι να συζητηθεί με τους βουλευτές θα συζητηθεί.
0: Αυτά που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα, ναι.
2: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα τώρα φαίνεται ότι κάποιοι θέτουν και θέμα απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο, με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσει στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή να κινηθεί πρακτικά με ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Πρακτικά τι ζητούν? Αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ποιο τρόπο? Θα γίνει κοινή επικοινωνία, επαφή το ένα κόμμα με το άλλο κόμμα? Θα γίνει επικοινωνία, έστω και τηλεφωνική, του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα υπάρξουν επαφές με οδικό χάρτη στις εκλογές? Και κάποιοι μάλιστα, νομίζω δημοσίως ο Νίκος Παπάς, έθεσε και το ζήτημα της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Θα πάει ο Σοκράτης Φάμελος.
0: Θα έχουμε παρουσία εκεί, βεβαίως, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ναι,
2: το δήλωσε δημοσίως. Προφανώς και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα το εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτάσει στις εκλογές και θα έχει δικό του ψηφοδέλτιο, ή καλώς είναι να λυθεί μια καθαρή απόφαση.
0: Βεβαίως. Αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά
2: έθεσε
0: το
2: ερώτημα.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ νωρίτερα πριν από λίγο στο News 35,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
3: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κατεστέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
4: Μήπως εσκεμένα πάει η κατάσταση
3: δεν
4: αυτή.
3: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
4: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
5: Ελάτε.

0: Και να μου περνάει,
1: ναι.
0: δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση,
1: ναι,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του? Εάν ο Σωκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και δρούσε την τελευταία δεκαετία. Η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Κρήτη και στον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κυκλώματος. Μιλάμε για μια οργάνωση με εντυπωσιακή δομή, γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η οργάνωση αυτή είχε υπολογίσει και την τελευταία λεπτομέρεια τουλάχιστον σε μια προσπάθεια να αποφύγει οποιοδήποτε εντοπισμό από τις αρχές. Γι' αυτό και υπήρχαν φίλτρα και ασφαλιστικές εντός εισαγωγικών δικλείδες που περίμεναν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ότι θα λειτουργούσαν και ως στεγανά σε οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσει. Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, γιατί υπήρχε μια πολύ οργανωμένη δουλειά από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, οι οποίοι αστυνομικοί προσπίθηκαν τους πελάτες, κατάφεραν να μπουν μέσα στο κύκλωμα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την εφάρμοση σύμφωνα με τα όσα έχει δώσει τη δημοσιότητα και η ελληνική αστυνομία. Φίλτραραν τους πελάτες, μάλιστα οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πελατολόγιο στη βάση δεδομένων που ξεπερνά τα 86.000 άτομα.
3: Που είχαν, είναι πραγματικά εντυπωσιακός αριθμός.
4: Είχαν χρησιμοποιήσει το παράνομο λογισμικό για να έχουν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνουν προφανώς πολύ λιγότερα από την κανονική συνδρομή στους επίσημους παρόχους, οι οποίοι έχασαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το επόμενο Σάββατο είναι η ώρα των απολογιών για τους 7 συνηθέντες. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα.
3: Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το επόμενο Σάββατο αυτά, Γιώργο Λαμπράκη, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας έχει εντυπωσιάσει όλους και πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Εξίσου εντυπωσιακή καθηγητή στο μικροσκόπιο βάζει αρχή κατά πολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τις πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας εντολή για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφοράς. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέβλημα μαύρου κρίματος, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αριοπάγου, κύριος Χαράλαμπος Μπουρλιώτης. Τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να ξεκινήσουν άμεσα σαφάρι ελέγχων σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, ελέγχοντας τους λογαριασμούς τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και αν εντοπίσουν ένδειξη τέλεσης κάποιες αξιόπινης πράξης όπως χρηματισμό, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε να δεσμεύσουν, να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, να κάνουν εντελεχή έλεγχο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, τότε να σχηματίσουν δικογραφία και να τη στείλουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Φυσικά η ενέργεια αυτή γίνεται στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα που λιμενόταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Ήταν μια δικογραφία που περιελάμβανε περίπου 30 άτομα. Οι 6 είχαν συλληφθεί και οι 6 οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε βάρος αυτών των 6 και ήδη έχουν υπάρξει ευρήματα σε βάρος τους για μετρητά και ακίνητα, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις απολαβές τους.
3: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Βαρθενώνα και απομακρύνθηκαν τα ικριώματα από τη δυτική όψη του μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βλέπαμε νωρίτερα στο διαδίκτυο και τις πρώτες φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Αποτελεί και όντως, Γρηγόρη, και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν δύο αιώνες. Όπως σωστά είπες, το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμία ζωντανή ύπαρξη, από όλους εμάς δηλαδή που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων, δηλαδή σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αέτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα και από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις αυτού του αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέτυχε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημειώθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είπε, μίλησε για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αετώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη που έχουν πετύχει η ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφές διεθνώς.
3: Πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα, Έλενα Νοφωτίστου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γκολ και θέαμα στη χθεσινή ημέρα του Μουντιάλ, όπου κυράξαν η Αγγλία με 4 γκολ, τερματίζοντας 4-2 επί της Κροατίας. Και βέβαια είχαμε και την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό σε 1-1. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η Αγγλία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι στοχεύει ψηλά, μήνυμα τίτλου. Ο Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ήταν από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη και ήταν τραγική από το 5ο λεπτό όταν έβαλε τον γκολ μέχρι το 95 ότι θα πάει άπατε, ενώ η Αγγλία που έκανε παιχνιδάρα θα της δώσουμε το κύπελο. Ότι είναι ένα δείγμα ότι έχει έρθει, μπήκε δυναμικά για να προχωρήσει το Μουντιάλ και γιατί όχι να πάει στο τελικό για να το σηκώσει. Ναι, τα αφεντικά είναι ότι, για την Αγγλία πάντα, ότι ο Χάρι Κέιν, ο πρώτος κόρη της Ευρώπης σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ, έχει με την εθνική σκοράρει κατά ρυπάς.
3: Και δείχνει το δρόμο κανονικά στην Αγγλία, γιατί λέγαμε χθες και για τους ποδοσφαιριστές τους μεγάλους, όπως το Λιονέλ Μέση ή όπως τον Εμπαμπέ στη Γαλλία, αλλά και ο Χάρι Κέιν φώναξε βροντερό παρόν εχθές.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι και αρκετοί έτσι οι αγγλόφιλοι, ποδοσφαιρικά αγγλόφιλοι στη χώρα μας, οπότε πανηγύρια εκεί για τους Βρετανούς, τους Άγγλους μάλλον, αλλά και...
3: Και ο κυριαρχείο του It's Coming Home, έτσι, έρχεται σπίτι, ναι, το περιμένουν εδώ για 60 χρόνια.
1: Εγώ νομίζω για το γουρί δεν πρέπει να λένε κάτι άλλο.
3: Κάτι άλλο, σωστά.
1: Τραγωδί, ναι,
3: ας το δοκιμάσουν αυτό, ναι.
1: Ο Ρονάλντο από την άλλη, η Πορτογαλία, απέναντι στο ηρωικό Κονγκό δεν τα κατάφερε.
3: Και χωρίς να σκοράρει ο Ρονάλντο.
1: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο, δεν υπήρχε Πορτογαλία στο γήπεδο. Όχι ότι το Κονγκό ήταν εξαιρετικά, όχι, ήταν σωστή άμυνα όπως πρέπει για μια ομάδα σαν το Κονγκό, και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και πανηγυρίστηκε έξαλλα και από τις εξέδρες, έτσι από έχουμε δει βίντεο, και από τους ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα τους στο Κονγκό.
3: Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, τι κρατάμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από τη δεύτερη αγωνιστική? Ποιοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο πλέον?
1: Ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε? Κρατάμε σίγουρα το Μέση, που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, το hat-trick που πέτυχε, την πολύ καλή εμφάνιση χθες της Αγγλίας, τις μέτρες εμφανίσεις της Πορτογαλίας και Ισπανίας, που και οι δύο δεν κέρδισαν, και την καλή εμφάνιση του ενός βεβαίως χρόνου της Γαλλίας και του Εμπαμπέ. Βλέπουμε έτσι ένα Μουντιάλ που τα social media είναι, ξεχωρίζουν, καθώς άφαντοι, ανύπαρκτοι, άγνωστοι ποδοσφαιριστές, λόγω μιας καλής εμφάνισης, εκτινάζονται στα social media από 5 και 30 και 40 χιλιάδες, εκτινάζονται τα 5 εκατομμύρια ακολούθους. Η πολύ μεγάλη δύναμη των social media. Τα κρατάμε επίσης το πρωτόγνωρο ότι σε κάθε ημίχρονο έχουμε, όπως και να έχει, μία διακοπή και καλά για νερό, αλλά είναι για διαφημίσεις.
3: Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ακριβώς για τις διαφημίσεις.
1: Είναι θερμοκρασίες που είναι 16 βαθμούς και 18 και υπάρχει διακοπή για νερό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη αγωνιστική, που εδώ θα κρίνονται πράγματα. Όπως ας πούμε απόψε, έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα, είναι τα ξημερώματα 4 η ώρα. Αν κερδίσει κάποιος, περνάει στην επόμενη φάση. Και όπως από την άλλη, και νωρίτερα, αυτό θα γίνει σε 7 η ώρα, Τσεχία-Νότια Αφρική, ο ηττημένος σχεδόν μένει απ' έξω. Ναι. Δηλαδή, αν μείνει η Τσεχία, θα είναι πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη αν τόσο νωρίς οι Τσέχοι μένουν απ' έξω. Είπαμε αυτό νωρίς, είναι σε 7 η ώρα, στις 10 η ώρα είναι Ελβετία. Βοσνία, Ευρωπαϊκή, νομίζω ενδιαφέρουσα, καλή αναμέτρηση. Καναδάς Κατάρ, μία η ώρα, και τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για την Πορτογαλία, ας πούμε, και την Ισπανία δεν υπάρχουν περιθώρια για μια ασφαλεία ήττα. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν και να δείξουν ότι καλώς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και διεκδικούν κάτι παραπάνω από μια έτσι παρουσία στο Μουντιάλ. Όπως επίσης, πολύ γρήγορα, δευτερόλεπτα, θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Κονγκό έναν οπαδό, έναν Κογκολέζο, που πηγαίνει πάντα στο γήπεδο κουστούμαρισμένος, αλλά με ιδιαίτερα χρώματα, όχι ένα γκρι, ένα μαύρο ή ένα μπέζ τώρα καλοκαιρινό.
3: Όχι ένα κλασικό κουστούμι.
1: Ναι, ένα πορτοκαλί με πράσινο. Ωραίος. Πράσινο παντελόνι και πορτοκαλί. Είναι όρθιος όλη την ώρα του αγώνα. Σηκώνει το χέρι ψηλά και είναι, νομίζω, είναι σήμα κατευθέν για την ομάδα του Κονγκό.
3: Και θα το δούμε από εδώ και πέρα, λες.
1: Ναι, θα υπάρχει. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα δώσω το παρόν στην Αμερική.
3: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας, με ένα θέμα της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υπογραφής των ανελκυστήρων της χώρας. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, μίλησε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο News Radio 105,8, ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά. Μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Ο κύριος Κρανίδης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στις 300.000 οι απογραφές ανελκυστήρων, προσθέτοντας ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο και θα γίνει και μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
6: Τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και να καταλάβει και οι ακράτες μας, αυτή ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το, πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια. Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν είναι εποχή του Gov, δεν είμαστε. Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι? Να απογράψει τους ανελκυστήρες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει και το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ανελκυστήρες εκτιμώνται, έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάση των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500-600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300.000, ένα νούμερο, σοβαρό αυτό.
7: Αν δεν δοθεί παράταση και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες?
6: Αν παρέλθει, όποιος δεν έχει απογράψει, όταν πάει να, για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανελκυστήρα του, να πάει να το συντηρήσει, οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει απλώς σαν πρόστιμο. Ο καιρός.
3: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η άνεμη βοριά.
9: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Σε οριακή κατάσταση λειτουργούν τα ΚΕΠ, με τους εργαζομένους να καταγγέλουν δραματική υποστελέχωση, εργασιακή εξουθένωση και συνεχή ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων χωρίς κανένα σχεδιασμό. Όπως τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους, τα ΚΕΠ μετατρέπονται στο μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο. Παράλληλα, κατηγορούν τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη ότι αρνείται το διάλογο εδώ και ένα χρόνο, προειδοποιώντας με άμεση κλιμάκωση των κοινοτοποιήσεων αν συνεχιστεί η αδιαφορία. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω πολιτιστικής εκδήλωσης για την επέτειο ονοματοδοσίας της Ερμούπολης και σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων θα υπάρξουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο έμπροσθεν του Θεάτρου Απόλλων, καθώς και στην οδό Αγίου Νικολάου την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 9 το βράδυ ως 11 το βράδυ. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στα ίδια ανωτέρω σημεία την 4η 24 Ιουνίου κατά τις ώρες 8 ως 10 το βράδυ. Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση έμπροσθεν της όψης του κτηρίου Θέατρο Απόλλων στην πλατεία Βαρδάκα, καθώς και στους γύρω δρόμους κατά τη διάρκεια των προβολών και συγκεκριμένα την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 9 το βράδυ ως 11 το βράδυ και την 4η 24 Ιουνίου κατά τις ώρες 8 το βράδυ ως 10 το βράδυ. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη διαδρομή από το Θέατρο Απόλλων έως τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ ως μεσάνυχτα. Παρακαλούνται να απομακρυνθούν όλα τα σταθμευμένα οχήματα κατά μήκος της διαδρομής από το Θέατρο Απόλλων έως τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, καθώς και από την πλατεία Βαρδάκα, με έναρξη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου για τη διασφάλιση της ασφαλούς διεξαγωγής της εκδήλωσης. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους κατοίκους της Άνω Σύρου και ειδικότερα της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού σχετικά με το πρόβλημα του κίτρινου νερού στις βρύσες τους, καθώς η ΔΕΙΑ Σύρου δρομολογεί έργο αντικατάστασης του παλιού δικτύου ίδρευσης. Λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 7 το πρωί ως 3 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο του 55ου Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος Υποβρύχιας Αλίας Ανδρών, ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου υλοποίησε δύο παράλληλες δράσεις με στόχο τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων και την ενίσχυση της γνώσης για το θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού. Σε συνεργασία με την ΜΑΕΡΑ, πραγματοποιήθηκε καταγραφή ξενικών και εισβολικών ειδών στην περιοχή διεξαγωγής του Αγώνα από το Αχλάδι ως τον Κάβο Γράμματα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου Σύρου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εργαστήριο Εφιών Συστημάτων Μεταφορών, smartmove.aegean.gr, πραγματοποιήθηκε διήμερη ερευνητική δράση με χρήση τηλεχειριζόμενου υποβρύχιου οχήματος. Η δράση σηματοδότησε την έναρξη μιας οργανωμένης προσπάθειας καταγραφής και παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των λιβαδιών Ποσειδονία Οσεάνικα στις θαλάσσιες περιοχές της Σύρου. Αυτοψία στο χώρο του Σταδίου Πευκακίων στην Ερμούπολη πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, προκειμένου να μελετήσουν τα δεδομένα και να δώσουν νέες κατευθύνσεις στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουν τομές στον κυρίως χώρο σε συνέχεια της διαπίστωσης ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για εξέλιξη που έρχεται να θέσει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια περί αναγέννησης του χώρου ως σταδίου, καθώς εσωτερικά και εξωτερικά θα υπάρξουν διαμορφώσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάδειξη των συγκεκριμένων αρχαίων ευρημάτων. Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των κουφωμάτων της πρόσωψης του Ιστορικού Θεάτρου Απόλλων από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Το 8ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Σύριανο Πατώ επιστρέφει με τη συμμετοχή 25 χορευτικών συλλόγων και χοροδιών και χιλίων περίπου συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή γιορτή παράδοσης, πολιτισμού και δημιουργικής αλληλεπίδρασης. Σε προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων προχωρά ο Δήμος Σιριωνούπολης προκειμένου να πραγματοποιήσει αντικαταστάσεις παλαιών που πέραν των φθορών συνοδεύονται και από μεγάλη δυσοσμία. Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου η Ερμούπολη φιλοξενεί για 8η χρονιά το κορυφαίο FIBA 3-on-3 Basketball Event της Ελλάδας με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη. Η K16 του ΕΕΔΑ Σύρου κατέκτησε το πρωτάθλημα κυκλάδων νικώντας στον τελικό τον αθλητικό όμιλο Μυκόνου. Καλώς είναι σε γενικές γραμμές σήμερα Πέμπτη ο καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βορειοδυτικές ως βόρειες διευθύνσεις 4 ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
0: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η τη Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!
2: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Λευτέρης Πασιάς και Γιάννης Χαρούλης, γεια σου παρέα.

0: φως το σκοτάδι το πηχτό.
1: Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης με το Λευτέρη Πασιά. Γιάννης Διονυσίου, ο παλιός ο δρόμος.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Με Σιέμινι Μάλ και Μαρία Παπαγεωργίου, Love

0: Ήταν η Ρώσα Ία, Βασίλης Λέκας στο στόμα του πολέμου.
1: Καπνός φωτιά, καμένη γη, σιρήνες μαύρη σκόνη. Κατά απ' τη στάχτη η πληγή και η σφαίρα που σκοτώνει. Καραβίγη σιωπή, πικρή βροχή, βαθιά ρογμή ρητίδα. Γίνεται τέλος η αρχή και ξεκινά.

τους ξερνολιγούς ένα παιδί δακρύζει κι η μάνα του με σκοτωμούς κι ο Βίβες το κοιμίζει. Τι να του πω για δυνατούς, τι να του πω για ξένους, τι να του πω για δάκρυ τους γενικητές

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε οριακή κατάσταση λειτουργούν τα ΚΕΠ, με τους εργαζομένους να καταγγέλουν δραματική υποστελέχωση, εργασιακή εξουθένωση και συνεχή ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων χωρίς κανένα σχεδιασμό. Όπως τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους, τα ΚΕΠ μετατρέπονται στο μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο. Παράλληλα, κατηγορούν τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη ότι αρνείται το διάλογο εδώ και ένα χρόνο, προειδοποιώντας με άμεση κλιμάκωση των κοινοτοποιήσεων αν συνεχιστεί η αδιαφορία. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω πολιτιστικής εκδήλωσης για την επέτειο ονοματοδοσίας της Ερμούπολης και σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων θα υπάρξουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο έμπροσθεν του Θεάτρου Απόλλων, καθώς και στην οδό Αγίου Νικολάου την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 9 το βράδυ ως 11 το βράδυ. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στα ίδια ανωτέρω σημεία την Τετάρτη 24 Ιουνίου κατά τις ώρες 8 ως 10 το βράδυ. Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση έμπροσθεν της όψης του κτηρίου Θέατρο Απόλλων στην πλατεία Βαρδάκα, καθώς και στους γυροδρόμους κατά τη διάρκεια των προβολών και συγκεκριμένα την Τρίτη 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 9 το βράδυ ως 11 το βράδυ και την Τετάρτη 24 Ιουνίου κατά τις ώρες 8 το βράδυ ως 10 το βράδυ. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη διαδρομή από το Θέατρο Απόλλων έως τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ ως μεσάνυχτα. Παρακαλούνται να απομακρυνθούν όλα τα σταθμευμένα οχήματα κατά μήκος της διαδρομής από το Θέατρο Απόλλων έως τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος καθώς και από την πλατεία Βαρδάκα, με έναρξη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου για τη διασφάλιση της ασφαλούς διεξαγωγής της εκδήλωσης. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους κατοίκους της Άνω Σύρου και ειδικότερα της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού σχετικά με το πρόβλημα του κίτρινου νερού στις βρύσες τους, καθώς η ΔΕΙΑ Σύρου δρομολογεί έργο αντικατάστασης του παλιού δικτύου ίδρευσης. Λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 7 το πρωί ως 3 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο του 55ου Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος Υποβρύχιας Αλίας Ανδρών, ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου υλοποίησε δύο παράλληλες δράσεις με στόχο τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων και την ενίσχυση της γνώσης για το θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού. Σε συνεργασία με την ΜΑΕΡΑ, πραγματοποιήθηκε καταγραφή ξενικών και εισβολικών ειδών στην περιοχή διεξαγωγής του Αγώνα από το Αχλάδι ως τον Κάβο Γράμματα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου Σύρου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εργαστήριο Εφιών Συστημάτων Μεταφορών, smartmove.aegean.gr, πραγματοποιήθηκε διήμερη ερευνητική δράση με χρήση τηλεχειριζόμενου υποβρύχιου οχήματος. Η δράση σηματοδότησε την έναρξη μιας οργανωμένης προσπάθειας καταγραφής και παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των λιβαδιών Ποσειδονία Οσεάνικα στις θαλάσσιες περιοχές της Σύρου. Αυτοψία στο χώρο του σταδίου Πευκακίων στην Ερμούπολη πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, προκειμένου να μελετήσουν τα δεδομένα και να δώσουν νέες κατευθύνσεις στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουν το ΜΕΣ στον κυρίως χώρο σε συνέχεια της διαπίστωσης ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για εξέλιξη που έρχεται να θέσει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια περί αναγέννησης του χώρου ως σταδίου, καθώς εσωτερικά και εξωτερικά θα υπάρξουν διαμορφώσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάδειξη των συγκεκριμένων αρχαίων ευρημάτων. ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των κουφωμάτων της πρόσωψης του Ιστορικού Θεάτρου Απόλλων από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Το 8ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Σύριανο Πατώ επιστρέφει με τη συμμετοχή 25 χορευτικών συλλόγων και χοροδιών και 1000 περίπου συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή γιορτή παράδοσης, πολιτισμού και δημιουργικής αλληλεπίδρασης. Σε προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκειμένου να πραγματοποιήσει αντικαταστάσεις παλαιών που πέραν των φθορών συνοδεύονται και από μεγάλη δυσοσμία. Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου η Ερμούπολη φιλοξενεί για 8η χρονιά το κορυφαίο FIBA 3-on-3 Basketball Event της Ελλάδας με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη. Η K16 του ΕΕΔΑ Σύρου κατέκτησε το πρωτάθλημα κυκλάδων νικώντας στον τελικό τον αθλητικό όμιλο Μικόνου. Καλώς είναι σε γενικές γραμμές σήμερα Πέμπτη ο καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βορειοδυτικές ως βόρειες διευθύνσεις 4 ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Έρχονται λοιπόν οι ευτυχισμένες μέρες. Και όταν είναι Πέμπτη, οι μέρες είναι πολύ ευτυχισμένες. Γιατί ακολουθεί μια προπαρασκευή. Έρχεται ένα Σάββατο Κύριακο, μαγικά. Γι' αυτό βλέπω και χαμόγελα κάθε Πέμπτη. Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έτσι και σήμερα Πέμπτη είμαστε εδώ, λίγο μετά τις 4, κοινωνικά στις επάλξεις του ραδιοφώνου. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά, και τι μουσική σας έχω σήμερα. Αν πεις κάθε φορά τα ίδια λέω, αλλά κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι μοναδικό, η μουσική είναι μαγική. Μας συνεπέρνει και αυτό είναι η μαγεία.

τα παράθυρα του διαδικτύου. Βρεθέ, θα κρυώσουμε νομίζω. Όχι, καλά. Κάνει λίγο. Έχουμε ρεύμα, το καταλαβαίνω, αλλά κάνει και ρεύμα.

0: στα 17 μου, αυτή είναι η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Janis Ian. 1975.
1: The only thing which relaxes my soul is good music.
2: Can you give me some?
1: You got it.
0: Πάμε τώρα με μια άλλη φοβερή επιτυχία, μία από τις μεγαλύτερες.

0: Αυτή ήταν η άγνωστη Bee Gees και το Jive Talking. 1975. Το ακούτε εδώ.
1: It's a new entry on your favorite radio program. It's a hit.
0: Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Τζαμαϊκανό Βρετανό.

Το κομμάτι αυτό έχει σίγουρα ακουστεί σε πολλές αντιπολεμικές ταινίες. Για παράδειγμα στο Bridge του Τεραμπίθια 100% το έχετε ακούσει. Και σε πολλές αντιπολεμικές διαδηλώσεις.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majas.
0: Email gmail.com. DJ.
2: Λοιπόν, πάμε με ένα κομμάτι που έχει διφορούμενο τίτλο. Ο τίτλος είναι Boogie on Reggae Woman. Το κομμάτι όμως δεν είναι reggae καθόλου. Τα ίσα. Είναι ένα funk R&B κομμάτι με την υπογραφή του Stevie Wonder εξ ολοκλήρου. Boogie on Reggae Woman 1974. Ο Stevie Wonder τα κάνει όλα και συμφέρει. Stevie Wonder τραγουδά, παίζει πιάνο, παίζει τύμπανα και χαρμόνικα. Και μάλιστα για όλα αυτά κέρδισε το Grammy το 1975.

0: Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος του Stevie Wonder. Και αυτή είναι η εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά με μουσική από
1: τα πάντα. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Αργοπολής είναι
0: 4:30.

0: Baby.
1: Τα βινίλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ

Εδώ είμαστε λοιπόν και είναι οι Isley Brothers του 1975. Κυκλοφορούν ένα funk τραγούδι, το Fight the Power. Fight the Power Part 1 και 2. Από το επιτυχημένο άλμπουμ τους, το The Heat Is On.

Μιλάμε για οικογενειακή υπόθεση όταν μιλάμε για τους Isley Brothers, Ronald, Randolph, O'Kelly, Ernie και Marvin. Μαζί τους είναι και ο Chris Jasper.

εδώ μου λένε ότι υπάρχει, και έχουν δίκιο, υπάρχει ένα τραγούδι με το όνομα αυτό, τον Public Enemy, το Fight the Power, το 1989 βέβαια.

0: Isley Brothers, Fight the Power, Part 1.
1: We'll be right back after this word.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια τηλεοπτική σειρά, μια δραματική εγκληματολογική φύσεως τηλεοπτική σειρά αμερικανικής παραγωγής, στην οποία βασίζεται και το όνομα του συγκροτήματος που έχουμε εδώ. Είναι η Ozark Mountain Daredevils, το συγκρότημα που κυκλοφόρησε το κομμάτι Jackie Blue το 1975. Συχνά το όνομά τους συγχαίεται με την ομώνυμη δραματική σειρά του Netflix, το Ozark. Συχνά επίσης οι ακροατές μπερδεύουν τα φωνητικά, τα οποία τα τραγουδά άντρας, και όλοι νομίζουν ότι πρόκειται για γυναικεία φωνή. Αυτό είναι το Jackie Blue, τον Ozark Mountain.

0: compete against it when you can have it now.
1: Superstars, return to splendor with Rock and Roll Inferno.
0: Real Rock Radio.
2: Με τώρα με το Angie Baby, μια τεράστια επιτυχία της Αυστραλιανής τραγουδίστριας Helen Reddy, γραμμένη από τον Alan O'Dea. Το τραγούδι αυτό έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 στα τέλη του 1974. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία μιας περιθωριοποιημένης και ιδιαίτερης κοπέλας, της Angie, η οποία ζει απομονωμένη ακούγοντας ραδιόφωνο. Ένα βράδυ, ένας γείτονας εισέρχεται στο δωμάτιό της με πονηρές προθέσεις. Εκείνη, χρησιμοποιώντας την αγάπη της για τη μουσική και το ραδιόφωνο, καταφέρνει να τον παγιδέψει, συρρυκνώνοντάς τον και κλειδώνοντάς τον μέσα στη συσκευή. Οι φήμες λένε ότι ο νεαρός εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η ιστορία εστιάζει στην ιδέα ότι είναι ωραίο να είσαι τρελός. Το λέει μέσα κιόλας, it's so nice to be insane. Καθώς η Άντζη το απολαμβάνει. Απολαμβάνει τη συντροφιά του μυστικού εραστή μέσα από τους ραδιοφωνικούς.

here we go. Έρχονται οι Ohio Players το 1974 και ένα κομμάτι που έβαλε κυριολεκτικά φωτιά στο Billboard Hot 100. Έγινε πραγματικά hot. Είναι το κομμάτι Fire. Και αυτοί είναι οι Ohio Players.

0: αυτή ήταν οι Ohio Players και το κομμάτι Fire. Συνεχίζουμε στην ίδια χρονιά, 1975.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the...
0: Και έρχεται το Dynamite από το συγκρότημα Bazooka ή αλλιώς Tony Camillo's Bazooka. Μια πασίγνωστη funk disco επιτυχία εμπνευσμένη από την ομώνυμη τηλεοπτική ατάκα του χαρακτήρα JJ Evans από τη σειρά Good Times. Ένα κυρίως ορχιστρικό disco κομμάτι το οποίο ξεχωρίζει για τους ήχους εκρήξεων δυναμίτη αλλά και τα σφύριγματα.

Πάμε Ιούλιος του 1974. Το κομμάτι αυτό, το I Can Help, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού Billy Swan. Έφτασε στο νούμερο 1 τόσο στο Billboard Hot 100 όσο και τα Hot Country Singles το Νοέμβρη του 1974.

Και όλοι νομίζουν ότι όλα εδώ τελείωσαν. Όλα εδώ αρχίζουν. Αυτός είναι ο Billy Swan. Αυτό είναι το I Can Help. Και συνεχίζει.

Κάπου πρέπει όμως να τελειώσει. Λοιπόν, πάμε 1974, συνεχίζουμε και έχουμε το σκοτσέζικο συγκρότημα με το όνομα Pilot. Μία από, τις μεγαλύτερες, μάλλον η μεγαλύτερη επιτυχία τους είναι αυτή, το Magic. Το τραγούδι αυτό έγινε παγκοσμίως γνωστό για το χαρακτηριστικό ρεφρέν του.

0: Λοιπόν, ένα φοβερό κομμάτι από τους Pilot, Magic. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Ελάτε μαζί μας.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.
3: Hello, baby!
0: Τα βινήλια, μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής, συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά. Εδώ είμαστε λοιπόν και παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική. Για το λόγο του αληθές έχουμε φοβερά κομμάτια για τη συνέχεια μέχρι τις 6. Μείνετε εδώ, υπάρχει λόγος. Και πάμε με ένα φοβερό τραγούδι, το Sistel Golden Hair. Μια τεράστια επιτυχία του ροκ συγκροτήματος Αμέρικα, που κυκλοφόρησε το 1975 σκαρφαλώνοντας στην κορυφή του Billboard. Γράφτηκε από τον Jerry Beckley, με τους στίχους να είναι επηρεασμένοι από το έργο του Jackson Browne. Συμπεριελήφθηκε στο 5ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Hearts και έγινε το δεύτερο νούμερο 1 single της μπάντας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η Αμέρικα και το Sistel Golden Hair.

0: Ας μην μιλάς.
1: Σου πάνε
0: μιλά.
1: Πάνε μιλά. Ακούσου τσιμουδιά. Τσιμουδιά μιλά.
2: Μην μιλήσεις.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε ένα σαν τέτοια ώρα.
1: Να σε ακούσω να μιλήσεις κάικες.
0: Ναι. Με ανοίχτο στόμα. Σαν με τυχόν. Ανοίχτο
1: στόμα. Σε
0: φάγα.
1: Κίχ να με ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά μην ακούσω. Σε φάγα.
3: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
4: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
5: Η μουσική στα καλύτερά της.
6: Ένα φοβερό κομμάτι έρχεται για τη συνέχεια από τον Elton John. Όχι, όχι, δεν έχει βάλει το χεράκι του ο Bernie Taupin εδώ. Αλλά ο John Lennon με ψευδόνυμο. Με το ψευδόνυμο Dr. Winston O'Boogie. Νοέμβρης του 1974, Lucy in the Sky with Diamonds. Μια διασκευή στο κομμάτι αυτό των Beatles. Τα backing vocals είναι ο John Lennon και στην κιθάρα. Το κομμάτι αυτό πρωτοακούστηκε στο Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band του 1967, το άλμπουμ των Beatles. Ένα κομμάτι του John Lennon. Εμπνευσμένο από ένα σουρεαλιστικό σκίτσο που είχε ζωγραφίσει ο τρίχρονος τότε γιος του Julian. Το οποίο έφερε το σχέδιο αυτό η τρίχρονη επίσης Lucy O'Donnell. Μαζί πηγαίναν στην ίδια τάξη.

υπάρχει και ο μύθος του LSD. Τα τρία αυτά γράμματα που είναι τα αρχικά του κομματιού. Lucy, Sky και Diamonds.

πολλοί έκαναν αναφορά σε ουσίες. Όμως αυτό καταρρύπτεται. Ή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Αυτό σημαίνει τον Τζον στη φοβερή αυτή διασκευή.

Εκτός του χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και αυτή είναι η Lucy, In the Sky with Diamonds. Διασκευή του Elton John στο κομμάτι αυτό των Beatles του 1967. Μαζί του ο John Lennon. Today's music, yesterday's hits. Dance in my car, non-stop music. Then we'll begin. Και έρχεται ο Barry Manilow. Ο Barry Manilow, που το πραγματικό του όνομα είναι Barry Allan Pincus, Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του είναι το κομμάτι αυτό, του Mandy. Το τραγούδι αρχικά είχε τον τίτλο Brandy και γράφτηκε από τους Scott Inglis και Richard Kerr. Ο Inglis το είχε ερμηνεύσει πρώτος χωρίς μεγάλη επιτυχία. Μέχρι που ο παραγωγός, ο Clive Davis, πρότεινε στον Barry Manilow να το διασκευάσει. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see. Κυκλοφόρησε λοιπόν το κομμάτι αυτό το 1974 και συμπεριλήφθηκε στον δεύτερο δίσκο του Barry Manilow.

0: me hear you scream.
1: Music is free, but if you drink, pay cash.
2: Πάμε τώρα με άλλη μια τεράστια επιτυχία του Barry Manilow. Could It Be Magic? Κυκλοφόρησε αρχικά το 1971 και ξανά το 1975, ενώ είναι βασισμένο στο πρελούδιο σε ντο ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν. Οι στίχοι γράφτηκαν από την Adrienne Anderson και η μουσική από τον ίδιο τον Barry Manilow. Το κομμάτι αυτό είναι δομημένο πάνω στις μελωδικές και αρμονικές προόδους του Prelude in C Minor, όπως 28, νούμερο 20 του διάσημου συνθέτη Frédéric Chopin. Αφού συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ του το 73, η πανακυκλοφορία του σίγγλ το 75 το εκτόξευσε στα κορυφαία top 10 της εποχής. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί αρκετές φορές, με πιο χαρακτηριστικές εκείνες της Donna Summer το 1976 και του βρετανικού συγκροτήματος Take That το 1992.

0: Could it be magic? Πράγματι ήταν μαγικό.
1: You're listening to WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radio Land.
2: Εκτός τόπου και χρόνου.
3: Hush, little baby. It's only rock and roll. And rock and roll is good for your soul.
0: Αφήνουμε τον Μπάρι Μανίλο εκεί που βρίσκεται και πιάνουμε την Ολίβια Νιούτον-Τζον. Have you never been mellow? Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1975. Γράφτηκε και παραγωγήθηκε από τον Τζον Φάραρ και συμπεριλήφθηκε στο ομώνυμο πέμπτο δίσκο της.

Είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ της Olivia Newton-John, της Βρετανο-Αυστραλής τραγουδίστριας.

0: Never Been Mellow. Είναι η Ολίβια τον Τζον. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αν ταυτίζεστε με αυτές τις μελωδίες, τότε μάλλον αυτή είναι η εκπομπή σας. Και φροντίστε να μην τη χάνετε. Γι' αυτό λοιπόν κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, να ξέρετε είμαστε εδώ. Και σας περιμένουμε.
1: Violent content. Parental discretion is advised. The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
0: Δεν ακούσαμε country σήμερα, ή ακούσαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η Linda Ronstadt. Σε μια διασκευή το When Will I Be Loved. Να λέμε εγώ πότε θα γίνω μάνα, το έλεγε και η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Ένα κλασικό country rock κομμάτι γραμμένο από τον Phil Everly 1974 στο άλμπουμ

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η γύρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα. Μπήκαμε σε όποιους ανοίγουν τώρα το δέκτη τους, λίγο αργά. Μπαίνουμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο, πάμε μέχρι τις 6. Με ένα κομμάτι από τους Αμερικανούς, το αμερικανικό συγκρότημα του Χάρι Τσάπιν. Δεκέμβρης του 1974.

Cat in the Cradle είναι σαφώς μεταφορικό. Son, I don't know when, but we'll get together then. Είναι τραγική ιστορία ενός γιου που προσπαθεί να κλέψει λίγο το χρόνο του πατέρα του. Κάποια στιγμή αναγκαστικά θα συμβεί, αλλά ίσως να είναι και πολύ αργά.

0: Chopping, Cats in the Cradle.
1: We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
3: Πάμε τώρα με ένα κομμάτι που έχει γραφτεί από τον Michael Murphy και τον Larry Kunstler. Ηχογραφήθηκε από τον Michael Murphy το 1975 στο άλμπουμ Blue Sky Night Thunder. Φλεβάρης του 1975. Wildfire.

0: Mikey Martin Murphy και το Wildfire.
1: The hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats.
0: Τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας της country, Jesse Coulter. Η επιτυχία αυτή που κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1975 και έφτασε στο νούμερο 1 των country charts σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Παράλληλα έγινε crossover επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 4 της γενικής λίστας. Είναι το τραγούδι I am not Lisa.
2: I'm not Lisa.
0: Κυκλοφόρησε το Γενάρη στις 16 του 1975. Αποτελεί κλασικό δείγμα του ήχου country pop της δεκαετίας του 70. Ένα τραγούδι με μια μελαγχολική και συναισθηματική χρειά, προστατευόμενο από τη θλίψη μιας γυναίκας που προσπαθεί να πείσει το σύντροφό της ότι δεν είναι η Λίσα, η προηγούμενη αγαπημένη του δηλαδή.

Το 1975 οι Wings του Paul McCartney και της Linda McCartney έκαναν μεγάλη επιτυχία με το άλμπουμ Venus and Mars. Στο άλμπουμ αυτό συμμετείχε και ο καινούριος drummer, ο Joe English. Μαζί είχαμε και guest. Στις κιθάρες ήταν ο Dave Mason και ο Tom Scott στο σοπράνο σαξόφωνο. Το κομμάτι που έχουμε εδώ από τους Wings είναι το Listen

0: Αυτό είναι ευτυχία. Paul McCartney και Wings, Listen to What the Man Said.
1: These beats are hot. Hot. In the mix with the baddest DJ.
0: Λοιπόν, δεν σας έχει τύχει καμιά φορά να πηγαίνετε σε ένα μπαρ και να ακούτε να παίζει ένα κομμάτι που σας είναι, σας θυμίζει άσχημα πράγματα και λέτε, ρε γαμώτο, μακάρι να μην το βάζε, και παρακαλάτε να τελειώσει ή παρακαλάτε το DJ να το αλλάξει. Αυτό έκανε και η Olivia Newton-John. Το τραγούδι αυτό λοιπόν αναφέρεται σε μια γυναίκα που παρακαλάει το DJ να αλλάξει τραγούδι, καθώς το κομμάτι που παίζει της θυμίζει έντονα έναν παλιό της έρωτα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1975 ως το δεύτερο και τελευταίο σίγγλ από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Have You Never Been Mellow. Το ακούσαμε πριν, αυτό είναι το Please Mr. Please.

Άρα λοιπόν ο τραγουδιστής ο Eric Stewart των 10cc αναρωτήθηκε τι θα γινόταν αν επαναλάμβανε συνεχώς τη φράση «Σ' αγαπάω» στη γυναίκα του, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι θα έχανε τη σημασία της. Έτσι λοιπόν έγραψε στίχους ενός αφηγητή που προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του και το τέρι του ότι δεν είναι ερωτευμένος, αν και οι πράξεις του μαρτυρούν το αντίθετο. Είναι το τραγούδι «I'm not in love», μια τεράστια επιτυχία του αγγλικού συγκροτήματος 10cc. Κυκλοφόρησε το 1975 και αποτελεί ένα από τα πιο πρωτοποριακά κομμάτια στην ιστορία της pop. Είναι βασισμένο εξ ολοκλήρου σε πολυφωνικά φωνητικά. Αντί να χρησιμοποιήσουν λοιπόν παραδοσιακά όργανα, χρησιμοποίησαν τα ανθρώπινα φωνητικά. Χρησιμοποίησαν loops, ταινίες δηλαδή σε λούπα με τις φωνές τους, σε 16 διαφορετικές νότες. Όλα αυτά τα συνδύασαν και ηχογράφησαν περίπου 256 φωνητικά κομμάτια μαζί για να πετύχουν αυτό το πλούσιο, αιθέριο ήχο.

0: Αυτή είναι η τένσιση.
1: Blazing the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. Non-stop. Non-stop. With the hottest DJ.
2: Hello, baby.
0: Τα βινίλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου. Με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά. Πάμε με ένα τελευταίο κομμάτι. Δυστυχώς έφτασε ο κόμπος το χτένι, έφτασε η ώρα. Μια μεγάλη επιτυχία πάμε του 1975 από το αμερικανικό soft rock τρίο Hamilton, Joe Frank και Reynolds. Ένα κομμάτι σε στίχους του Dan Hamilton. Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στον τρίτο ομώνυμο δίσκο του συγκροτήματος, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1975, Falling in Love. Dan Hamilton στα φωνητικά και την κιθάρα, Joey Frank Carollo στο μπάσο και Tommy Reynolds στα πνευστά και τα φωνητικά. Ένα κομμάτι γνωστό για την ρομαντική και χαλαρή του διάθεση. Οι στίχοι περιγράφουν ένα ρομαντικό συνέστημα που συνειδητοποιεί πόσο η αγάπη έχει μεγαλώσει με το πέρασμα

0: με αυτούς τους ήχους θα σας αφήσουμε σήμερα. Ο Dinos Classical ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα δηλαδή. Ενώ στα παράθυρα του διαδικτύου και στα social, αλλά και στη γραμματιακή υποστήριξη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν ο Φέδων Πιπέρης. Και άλλη μια φορά. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ξαγοράρης. Το ραντεβού μας σε 5 ημέρες ακριβώς, την ερχόμενη Τρίτη. Τι είναι 5 μέρες. Εύχομαι όλους σε όλους σας να περάσει ένα υπέροχο, ένα μαγευτικό, ένα ανεπανάληπτο, ένα τσάχπινο γαργαλιάρικο Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Εντάξει, Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Είστε όλοι καλά. Γεια σας. Α, ναι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Μια φορά είπα να το ξεχάσω.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε οριακή κατάσταση λειτουργούν τα ΚΕΠ, με τους εργαζομένους να καταγγέλουν δραματική υποστελέχωση, εργασιακή εξουθένωση και συνεχή ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων χωρίς κανένα σχεδιασμό. Όπως τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους, τα ΚΕΠ μετατρέπονται στο μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο. Παράλληλα, κατηγορούν τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη ότι αρνείται το διάλογο εδώ και ένα χρόνο, προειδοποιώντας με άμεση κλιμάκωση των κοινοτοποιήσεων αν συνεχιστεί η αδιαφορία. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω πολιτιστικής εκδήλωσης για την επέτειο ονοματοδοσίας της Ερμούπολης και σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων θα υπάρξουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο έμπροσθεν του Θεάτρου Απόλλων, καθώς και στην οδό Αγίου Νικολάου την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 9 το βράδυ ως 11 το βράδυ. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στα ίδια ανωτέρω σημεία την 4η 24 Ιουνίου κατά τις ώρες 8 ως 10 το βράδυ. Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση έμπροσθεν της όψης του κτηρίου Θέατρο Απόλλων στην πλατεία Βαρδάκα, καθώς και στους γύρω δρόμους κατά τη διάρκεια των προβολών και συγκεκριμένα την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 9 το βράδυ ως 11 το βράδυ και την 4η 24 Ιουνίου κατά τις ώρες 8 το βράδυ ως 10 το βράδυ. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη διαδρομή από το Θέατρο Απόλλων έως τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ ως μεσάνυχτα. Παρακαλούνται να απομακρυνθούν όλα τα σταθμευμένα οχήματα κατά μήκος της διαδρομής από το Θέατρο Απόλλων έως τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος καθώς και από την πλατεία Βαρδάκα, με έναρξη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου για τη διασφάλιση της ασφαλούς διεξαγωγής της εκδήλωσης. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους κατοίκους της Άνω Σύρου και ειδικότερα της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού σχετικά με το πρόβλημα του κίτρινου νερού στις βρύσες τους, καθώς η ΔΕΙΑ Σύρου δρομολογεί έργο αντικατάστασης του παλιού δικτύου ίδρευσης. Λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 7 το πρωί ως 3 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο του 55ου Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος Υποβρύχιας Αλίας Ανδρών, ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου υλοποίησε δύο παράλληλες δράσεις με στόχο τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων και την ενίσχυση της γνώσης για το θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού. Σε συνεργασία με την ΜΑΕΡΑ, πραγματοποιήθηκε καταγραφή ξενικών και εισβολικών ειδών στην περιοχή διεξαγωγής του Αγώνα από το Αχλάδι ως τον Κάβο Γράμματα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου Σύρου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εργαστήριο Εφιών Συστημάτων Μεταφορών, smartmove.aegean.gr, πραγματοποιήθηκε διήμερη ερευνητική δράση με χρήση τηλεχειριζόμενου υποβρύχιου οχήματος. Η δράση σηματοδότησε την έναρξη μιας οργανωμένης προσπάθειας καταγραφής και παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των λιβαδιών Ποσειδονία Οσεάνικα στις θαλάσσιες περιοχές της Σύρου. Αυτοψία στο χώρο του σταδίου Πευκακίων στην Ερμούπολη πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, προκειμένου να μελετήσουν τα δεδομένα και να δώσουν νέες κατευθύνσεις στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουν το ΜΕΣ στον κυρίως χώρο σε συνέχεια της διαπίστωσης ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για εξέλιξη που έρχεται να θέσει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια περί αναγέννησης του χώρου ως σταδίου, καθώς εσωτερικά και εξωτερικά θα υπάρξουν διαμορφώσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάδειξη των συγκεκριμένων αρχαίων ευρημάτων. ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των κουφωμάτων της πρόσωψης του Ιστορικού Θεάτρου Απόλλων από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Το 8ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Σύριανο Πατώ επιστρέφει με τη συμμετοχή 25 χορευτικών συλλόγων και χοροδιών και χιλίων περίπου συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή γιορτή παράδοσης, πολιτισμού και δημιουργικής αλληλεπίδρασης. Σε προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκειμένου να πραγματοποιήσει αντικαταστάσεις παλαιών που πέραν των φθορών συνοδεύονται και από μεγάλη δυσοσμία. Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου η Ερμούπολη φιλοξενεί για 8η χρονιά το κορυφαίο FIBA 3-on-3 Basketball Event της Ελλάδας με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη. Η K16 του ΕΕΔΑ Σύρου κατέκτησε το πρωτάθλημα κυκλάδων νικώντας στον τελικό τον αθλητικό όμιλο Μικόνου. Καλώς είναι σε γενικές γραμμές σήμερα Πέμπτη ο καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βορειοδυτικές ως βόρειες διευθύνσεις 4 ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: iForever 2026, η γιορτή της αηφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο, 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην παραλία του Αμερικάνου, φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές, με άλλα λόγια γιορτή. Η γιορτή της αηφορίας. Σας περιμένουμε, φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία, Σύρου Ερμούπολης.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε οριακή κατάσταση λειτουργούν τα ΚΕΠ, με τους εργαζομένους να καταγγέλουν δραματική υποστελέχωση, εργασιακή εξουθένωση και συνεχή ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων χωρίς κανένα σχεδιασμό. Όπως τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους, τα ΚΕΠ μετατρέπονται στο μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο. Παράλληλα, κατηγορούν τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη ότι αρνείται το διάλογο εδώ και ένα χρόνο, προειδοποιώντας με άμεση κλιμάκωση των κοινοτοποιήσεων αν συνεχιστεί η αδιαφορία. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του νησιού ότι λόγω πολιτιστικής εκδήλωσης για την επέτειο ονοματοδοσίας της Ερμούπολης και σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων θα υπάρξουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο έμπροσθεν του Θεάτρου Απόλλων, καθώς και στην οδό Αγίου Νικολάου την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 9 το βράδυ ως 11 το βράδυ. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στα ίδια ανωτέρω σημεία την 4η 24 Ιουνίου κατά τις ώρες 8 ως 10 το βράδυ. Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση έμπροσθεν της όψης του κτηρίου Θέατρο Απόλλων στην πλατεία Βαρδάκα, καθώς και στους γύρω δρόμους, κατά τη διάρκεια των προβολών και συγκεκριμένα την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 9 το βράδυ ως 11 το βράδυ και την 4η 24 Ιουνίου κατά τις ώρες 8 το βράδυ ως 10 το βράδυ. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη διαδρομή από το Θέατρο Απόλλων έως τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος την 4η 24 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ ως μεσάνυχτα. Παρακαλούνται να απομακρυνθούν όλα τα σταθμευμένα οχήματα κατά μήκος της διαδρομής από το Θέατρο Απόλλων έως τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, καθώς και από την πλατεία Βαρδάκα, με έναρξη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου για τη διασφάλιση της ασφαλούς διεξαγωγής της εκδήλωσης. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους κατοίκους της Άνω Σύρου και ειδικότερα της περιοχής του Αγίου Σεβαστιανού σχετικά με το πρόβλημα του κίτρινου νερού στις βρύσες τους, καθώς η ΔΕΙΑ Σύρου δρομολογεί έργο αντικατάστασης του παλιού δικτύου ίδρευσης. Λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 7 το πρωί ως 3 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο του 55ου Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος Υποβρύχιας Αλίας Ανδρών, ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου υλοποίησε δύο παράλληλες δράσεις με στόχο τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων και την ενίσχυση της γνώσης για το θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού. Σε συνεργασία με την ΜΑΕΡΑ, πραγματοποιήθηκε καταγραφή ξενικών και εισβολικών ειδών στην περιοχή διεξαγωγής του Αγώνα από το Αχλάδι ως τον Κάβο Γράμματα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου Σύρου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εργαστήριο Εφιών Συστημάτων Μεταφορών, smartmove.aegean.gr, πραγματοποιήθηκε διήμερη ερευνητική δράση με χρήση τηλεχειριζόμενου υποβρύχιου οχήματος. Η δράση σηματοδότησε την έναρξη μιας οργανωμένης προσπάθειας καταγραφής και παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των λιβαδιών Ποσειδονία Οσεάνικα στις θαλάσσιες περιοχές της Σύρου. Αυτοψία στο χώρο του Σταδίου Πευκακίων στην Ερμούπολη πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, προκειμένου να μελετήσουν τα δεδομένα και να δώσουν νέες κατευθύνσεις στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουν τομές στον κυρίως χώρο σε συνέχεια της διαπίστωσης ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για εξέλιξη που έρχεται να θέσει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια περί αναγέννησης του χώρου ως σταδίου, καθώς εσωτερικά και εξωτερικά θα υπάρξουν διαμορφώσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάδειξη των συγκεκριμένων αρχαίων ευρημάτων. Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των κουφωμάτων της πρόσωψης του Ιστορικού Θεάτρου Απόλλων από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Το 8ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Σύριανο Πατώ επιστρέφει με τη συμμετοχή 25 χορευτικών συλλόγων και χοροδιών και 1000 περίπου συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή γιορτή παράδοσης, πολιτισμού και δημιουργικής αλληλεπίδρασης. Σε προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκειμένου να πραγματοποιήσει αντικαταστάσεις παλαιών που πέραν των φθορών συνοδεύονται και από μεγάλη δυσοσμία. Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου η Ερμούπολη φιλοξενεί για 8η χρονιά το κορυφαίο FIBA 3-on-3 Basketball Event της Ελλάδας με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη. Η K16 του ΕΕΔΑ Σύρου κατέκτησε το πρωτάθλημα κυκλάδων νικώντας στον τελικό τον αθλητικό όμιλο Μικόνου. Καλώς είναι σε γενικές γραμμές σήμερα Πέμπτη ο καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βορειοδυτικές ως βόρειες διευθύνσεις 4 ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Καλησπέριο και χαιρετώ σας. Χωρίς την εισαγωγή, τη γνωστή εισαγωγή σήμερα, έκτακτη συμμετοχή. Ξέρω ότι αποχαιρετιστήκαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά λόγω τεχνικών συγκυριών είμαι και σήμερα μαζί σας. Με όχι οργανωμένη εκπομπή, θα ακούσουμε μόνο μουσικές που έχω διαλέξει εγώ. Χωρίς πολλές λεπτομέρειες, ακούμε τον Neil Young και το Revolution Blues, που τέριαζε με αυτό το πολύ ενδιαφέρον podcast που ακούσαμε από τον Hayes. Να σας πω ότι τα τραγούδια που έχουμε ακούσει ενδέχεται που θα ακούσουμε, τα έχουμε ακούσει στη διάρκεια χρόνων, και θα τα ξανά ακούσουμε.

0: Ήρθε ο Χέις και μας εισήγαγε καινούργια συστήματα, όπως τα podcast στη διάρκεια της εκπομπής του. Χαλάει ο χρόνος, αγάπη μου, για σένα οτιδήποτε, για τον οποιοδήποτε οτιδήποτε, αλλά για σένα ακόμα περισσότερο. Ένα πολύ ενδιαφέρον podcast για όσους το παρακολουθήσατε, αγγλόφωνο μεν, από μια Βαλεντίνα, πες μου το επιθετό της.
1: Μπονίτζι,
0: Βαλεντίνα Μπονίτζι, μια διάσημη κινηματογραφίστρια, ντοκιμαντερίστα, η οποία γύρισε στην Αλβανία για να κάνει support στο, σε αυτό που γίνεται στην Αλβανία τώρα. Μην ξεχνάμε, 18 μέρες τους στις δρόμοι οι Αλβανοί έχουν τσαγανό και το δείχνουν. Κάποιος πρέπει να αντισταθεί. Πάμε να ακούσουμε Dion, 900 miles, 1997 η χρονιά. Βγάζουμε αυτό.

Σας είπα λοιπόν ότι όλος εκτάκτος είμαι εδώ. Α, να πούμε και τα βασικά που δεν έπαιξε και, και τα διαφημιστικά μηνύματα. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Είναι όλος εκτάκτος, μία ώρα και ένα τέταρτο μόνο από τα Γκάζια στον Καζόν, γιατί ο Χέις μονοπόλησε το χρόνο με το, με το podcast που αναμετάδωσε. www.aegeolive.gr. Δεν νομίζω ότι θα πάρετε τηλέφωνο για να σας δώσω τα στοιχεία μας και να χάσουμε χρόνο σε αυτά. Απλά να σας πω ότι παίζω μουσική από την επόμενη εβδομάδα, που θα έχω οργανωθεί καλύτερα, σε συνεργασία βέβαια με τον βοηθό μου εδώ, τον Junior, και τους διάφορους, τον αρχή ρεγουλατόρο. Τέτοιο θα μπορέσω να κάνω αυτό που λέγαμε, δηλαδή να παίζω μουσικές χωρίς να ακούτε όλη την εκπομπή, τις οποίες εκπομπές των τελευταίων 2-3 χρόνων μπορείτε να τις βρίσκετε να πάσα ώρα και στιγμή στο podcast του Αιγαίο Live 95,8.

0: μαζί.
1: Σας έχω συνηθίσει σε αλλαγές από τη μια δεκαετία στην άλλη, από τα χρόνια πίσω μπρος. Σήμερα όμως έτυχε να παίζουμε όλα εκεί περίπου τα ίδια της ίδιας χρονιάς. Είναι οι Zombies, Time of the Season. Mm-hmm. 1968.

Σας είπα, με το που κάναμε το πάρτι εδώ, πήγανε για να αλλάξω λίγο τον αέρα μου στην Μύκονο, γιατί το Σάββατο ήταν να πάμε να δούμε την Μαρία Φαραντούρη στη Δήλο. Αυτό ήταν το κίνητρο δηλαδή για μία ακόμα επίσκεψη στη Δήλο, γιατί όποτε πάω εκεί αλλάζουν τα πάντα. Τυχερή είμαι που μένω κοντά και μου δίνεται ευκαιρία να πηγαίνω συχνά. Anyway, ο καιρός δεν μας το επέτρεψε και δεν πήγαμε στη Δήλο. Ακούσαμε τη Μαρία Φαραντούρη στη Λάκα, στη Μύκονο. Εξαιρετική, παιδιά. Ξέρετε, ακούω και τέτοιες μουσικές, ή μάλλον έχω γαλουχηθεί και με τέτοιες μουσικές. Εξαιρετική παρουσία, εξαιρετική φωνή, εξαιρετική μουσική, εξαιρετική χοροδία. Χαλάλη, θα ήταν πολύ καλύτερα στη Δήλο, δεν το συζητώ, αλλά ήταν και στη Λάκα, ήταν σούπερ. Ακόμα το Richie Havens, διασκευάζει Beatles, Here Comes the Sun.

Διάβαζα λοιπόν για... είδα μάλλον ένα reel στο Instagram για κάποιους νεαρούς στη Δανία, στη Κοπενχάγη, μια χώρα που τη θεωρούμε παράδεισο και είναι και ψηλά στο δίκτυ καλοπέρασης και ευτυχίας των κατοίκων της. Anyway, είδα λοιπόν κάποιους νεαρούς που είχαν μαζευτεί με σκοπό να μποϊκοτάρουν και να διαδηλώσουν στην είσοδο ενός καταστήματος και τους επιτέθηκαν οι Δανοί αστυνομικοί με σκυλιά, με κλοπιές, με ξύλο, όχι αστεία παιδιά, για να μην νομίζουμε ότι στην Ευρώπη είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Ζούμε σε εποχές που πραγματικά, πραγματικά δεν πίστευα ότι θα τη ζήσω. Πίστευα ότι αυτά τα πράγματα όσον αφορά τις βασικές μας ελευθερίες είναι λυμένα. Πάμε να ακούσουμε το Guns of Brixton από τον Jimmy Cliff, ένα τραγούδι που έγραψε ο Paul Simonon, τον Clash. Τι θα κάνεις όταν θα έρθουν για σένα, αυτό είναι το βασικό ερώτημα του τραγουδιού. Guns of Brixton.

Και πάμε να ακούσουμε μια μπάντα που θα μου μείνει αξέχαστη. Είχα ένα μπλουζάκι, ένα φανελάκι που το φορούσα χρόνια πολλά. Μέχρι και το παιδί μου το φόρεσε, χωρίς να ξέρει καν ποιοι είναι. Η μπάντα είναι οι Ραμόνες. Διασκευάζουν Louis Armstrong με το Wonderful World.

Παρασύρθηκαμε τους Βρετανούς, είναι οι Proclaimers. I'm gonna be 500 miles, ο άλλος τίτλος του τραγουδιού.

Σας θυμίζω λίγο πριν από το τέλος ότι αν σας λείπω μπορείτε να με ψάχνετε στα podcast του σταθμού του Αιγαίου Live 95,8, να ψάχνετε τα γκάζια στον καζόν. Σας θυμίζω επίσης ότι απόψε σας παίζω, βρέθηκα εκτάκτος, όλος εκτάκτος εδώ, γιατί επαναλαμβάνομαι, αποχαιρετιστήκαμε την περασμένη εβδομάδα, μεσολάβησε και το πάρτι. Ελπίζω να με ακούσατε και στο πάρτι, να με απολαύσατε στο πάρτι, γιατί μετά ταυτίσαν όλοι νωρίς και με αφήσανε μόνη στο σταθμό. Και παιδιά, από τις 10:30-11 μέχρι τις 1 που έφυγα από εδώ, έπαιζα τις μουσικές μου, το καταυχαριστήθηκα μόνη μου, χωρίς κοινό. Τέλος πάντων, καλά ήτανε. Έχω μάθει να... όπως έχω μάθει να συνυπάρχω, έτσι έχω μάθει να υπάρχω και μόνη μου. Σας θυμίζω λοιπόν ότι οι Πέμπτες 8 με 10 είναι πάντα υπογεγραμμένες, όχι με το αίμα μου, αλλά με το όνομά μου. Ακούτε τη Βίλμα Τσίρκα. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια ακόμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα ολοκληρώσουμε. Δύο τραγούδια ακόμα, πάντα συμβολικά. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Ποτέ δεν βαριέμαι να λέω ευχαριστώ όταν με ακούτε και με συνδράμετε και με στηρίζετε και μου κάνετε παρέα πάνω απ' όλα. Feeling alright, για να είμαστε και στα, γιατί πρέπει να νιώθουμε και στα ντουζένια μας. Πάμε να ακούσουμε τον Τζο Κόκερ λίγο πριν το τέλος.

Και το πρώτο τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, δεν θα σας το αφήσω να παίξει όλο. Το παίζουμε αρκετά συχνά, το παίξαμε και σχετικά πρόσφατα σε άλλη εκτέλεση βέβαια. Είναι ένα τραγούδι που για μένα είναι ορόσημο, μιλάει στην ψυχή μου, ελπίζω και στη δική σας. Είναι Change is Gonna Come του Sam Cooke, αυτή τη φορά από τον Charles Young.

Και μετά το εκπληκτικό σολάρισμα του βιολιού του Charles Young, θα σας αφήσω με ένα τραγούδι επίσης ορόσημο. Δεν χρειάζεται πολλά να με θυμάστε έτσι. Σας παρακαλώ, σας ευχαριστώ, σας παρακαλώ. Καλό καλοκαίρι, παιδες. Και μην ξεχνάτε, εμείς έχουμε τη δύναμη και είναι super αγαπημένη Patti Smith. People have the power, guys. Don't forget. Μην ξεχνάτε. Yeah.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πριν ξεκινήσουμε, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το κυριότερο, ότι η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα, είναι Πέμπτη, είναι λίγο μετά τις 10, είναι ο Αιγαίο Live 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο. AegeoLive.gr στα διαδικτυακά. Είμαι ο Μάνος, είναι το νυχτερινό ημερολόγιο και από ό,τι φαίνεται θα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν και αυτός είναι ο Άστορ Πιατσόλα.

Λοιπόν, Summer Moods, Guilty Pleasures για αυτή την τελευταία εκπομπή. Το playlist μου όπως διαμορφώνεται σιγά σιγά για αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό είναι το Libertango.

Σήμερα θα έχει λίγο, πολύ λίγο μπλα μπλα, πολύ μουσική φυσικά. 28 λαχταριστά κομμάτια και ένα από αυτά είναι το The Sweetest Taboo από τη Σαντέ.

Αυτό είναι ένα project τη Suzy από τη Suzy and the Banshees μαζί με τον Budgie, τον drummer από τους Banshees και τότε σύζυγό της. Right now. Λέγεται The Creatures και το κομμάτι

και περνάμε σε ένα από τα καλύτερα ίσως κομμάτια της δεκαετίας του 80. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears.

Λοιπόν, το προηγούμενο κομμάτι δεν το παρουσίασα γιατί είναι ένα βιογραφικό κομμάτι. Το έγραψε η Τίνα Τάνερ για μένα. Ήταν το The Best. Και αυτός φυσικά είναι ο Rod Stewart με τον Baby Jane.

Ο Phil Collins είναι πάντα guilty pleasure. Είτε τον γουστάρεις είτε δεν τον γουστάρεις. Easy lover.

0: your money.
1: Άλλο ένα μεγάλο guilty pleasure. Πολλοί λένε ότι δεν γουστάρουν τις Bonnie M, αλλά πάντα τις χορεύουν.

κομμάτι που ακούσαμε πριν ήταν της Halsey. Λεγόταν You Should Be Sad. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με το Burst του Chris Rea. Είμαι ο Μάνος, είναι το νυχτερινό ημερολόγιο, τελευταίο για αυτή τη σεζόν. Είναι GeoLive 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο. Και GeoLive.gr στα διαδικτυακά και σε όσους δεν έχουν συσκευή ραδιοφώνου. Θα ξεκινήσουμε λίγο περίεργα τη δεύτερη ώρα, αλλά υπόσχομαι ότι θα ανέβει μετά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Για τελευταία φορά, αν θέλετε live εκπομπούλα την επόμενη εβδομάδα, αυτή που ακούτε είναι σε επανάληψη.
2: Επιστροφή στο ραδιόφωνο και επιστροφή στο νυχτερινό ημερολόγιο. Είναι Πέμπτη, μόλις περάσαμε τις 11, ξεκινάει η δεύτερη ώρα του νυχτερινού ημερολογίου. Είμαι ο Μάνος, είναι ο GeoLive 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο και geolive.gr στα διαδικτυακά και σε όσους δεν έχουν συσκευή ραδιοφώνου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι τις περισσότερες εκπομπές των παραγωγών μας στο σταθμό μπορείτε να τις βρείτε στην καρτέλα podcast στο geolive.gr και στο podbean.com για να βρείτε παλιότερες εκπομπές. Και να σας υπενθυμίσουμε αυτό που ίσως ακούσατε στο spot πριν, ότι αύριο θα είναι μια πολύ ωραία εκπομπή που θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι παραγωγοί του Αιγαίο Live, που θα γιορτάσουμε τα 38 χρόνια του σταθμού, και σας προτρέπουμε να συντονιστείτε, γιατί θα είναι ένα ποτπουρί μέχρι αργά το βράδυ με τις διάφορες ταυτότητες του σταθμού μας. Θα ξεκινήσουμε λίγο χαμηλών τόνων, down tempo, με ένα αγαπημένο κομμάτι του Avicii. Ten more days.

περνάμε στο πιο γνωστό project του Michel Cretu. Ο οποίος στη δεκαετία του 80 μας είχε χαρέσει το μεγάλο hit, τουλάχιστον στην Ελλάδα, με τον τίτλο Samurai. Στα 90's επέστρεψε με τους Enigma. Το κομμάτι λέγεται Principles of Lust Part 1, Sadness.

συνεχίζουμε με τη φωνή από το προηγούμενο κομμάτι, που δεν είναι άλλη από τη σύζυγου του Μισελ Καντού, τη Σάντρα. I'll never be Maria Maddalena.

mashup πριν γίνει μόδα το mashup. Είμαι ο Elvis Presley. Σε ένα reinterpretation από τους GXL. A little less conversation.

ένα προτελευταίο κομμάτι, το Freedom 90, φυσικά από το

Φτάσαμε λοιπόν και στο τελείωμα της σημερινής εκπομπής, τελευταία για αυτή τη σεζόν. Είμαι ο Μάνος, ήταν το νυχτερινό ημερολόγιο. Είναι ο Αιγαίο Live 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο, και aegeolive.gr στα διαδικτυακά. Θα πω ότι ήταν μια πολύ περίεργη σεζόν. Δεν έκανα τις εκπομπές που, μάλλον τις εκπομπές που θα ήθελα να κάνω. Έχουν μείνει κάποιες στον πάγκο, ίσως για την επόμενη σεζόν. Να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι όπως το θέλετε εσείς και όπως το επιθυμείτε. Να σας πω αυτά που σας λέω κάθε φορά πριν σας χαιρετήσω: να αγαπάτε και να αγαπιέστε, να σέβεστε και να απαιτείτε σεβασμό. Και γενικότερα, επειδή τα πράγματα έτσι λίγο δυσκολεύουν, θα σας αφήσω με ένα κομμάτι το οποίο είναι ο ορισμός της επιβίωσης. Είναι η Cake και το I Will Survive. Τα λέμε το φθινόπωρο.

0: live.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατού.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.